0: έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τράβα μπρος, Αμαλία μου.
1: Πάω μπρος,
0: η ζωή μας είναι λίγη.
2: Τι νομίζεις?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Τι σε έπιασε πρωί?
0: Το ζυγώνει η ώρα.
1: Ποια ώρα?
0: Λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
1: Το λες στρατό σου.
0: Γενικά ρε παιδί μου, λέγω.
1: Άστο σε μένα, μην λέει για μένα.
0: Να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
1: Μπρος
0: πάω. Και όσα έρθουν και όσα πάνε.
1: Και αυτό, καλό είναι.
0: Αλήκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
1: Αβάστα τη θάλασσα. Μίλησα όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
1: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
0: Αφού
1: μ' αρέσει
0: είμαστε
1: να
0: στο πλοίο, σου λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
1: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει η μισή δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
1: Μα η μισή δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
1: Α, δεν είναι μισή?
0: Ναι.
1: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
1: Εσύ τώρα κι εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
1: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό? Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο χωριό μου.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βεβαιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
1: εγώ
0: θα
1: λέω να πας στον Τσίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπεις στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορδάκης μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό μετά τον Παππού. Έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχε, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
1: μα
0: ο Θάνος
1: ήρθε,
0: το ζητάει.
1: Μα ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα,
1: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται πέτυχε τον σκοπό του.
1: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως είπε ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει. Και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την Ελλάς δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο για παράδειγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμένα αυτό που λέγαμε στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβέρνηση σε παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κ. Ανδρουλάκη στον κ. Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Ο κ. Κασελάκης για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή, δεν...
0: Πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα, ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
0: Να, κυρία Άννα, τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
0: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα ξέρεις
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτό που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται τονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή δεν
2: αυτό
0: το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό, αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει. Δεν
0: είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σούρου κλεμέ.
2: Σούρου κλεμέ.
7: Πατά, σούρου κλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε, θα τα πούμε για τον σούρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ ψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
7: Τα ακούσαμε βέβαια.
8: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
7: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
8: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
7: Ου, στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
9: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
10: Δεν με ενδιαφέρει.
11: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
12: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε ποιος ήταν. Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
13: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
14: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
15: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
16: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
17: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω, τα παρακολούθησα τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι.
0: Τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, δώρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Αλέξης Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική ξανά, μπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελπτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μινι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα. Και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο. Με πίτες, είμαι
2: ξέρεις,
0: μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ναι, την προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ναι, ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομο, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψηλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό. Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρει το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα και αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα, τι να πω τώρα, φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείων Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο λέει κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι. Θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε, σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει, έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων, δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 5% των Ελλήνων γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο, γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του, τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι μια ιδιωτική ετικέτα?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή ή ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστεί και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης ποιότητας.
0: Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετικής ποιότητας και αυτά, γιατί φτιαχνούνται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες μηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητας.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα.
1: Μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Οι short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονος σημασίας το κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, okay, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί και κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πειραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: πολύ. Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί και από το γυμνάσιο. Σου. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το Should Be So Lucky, έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον INXS και πήρε τον καλό τον δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας στο Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον Τρένο Βέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε, που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Τρένο Βέλα, πραγματικά. Συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά.
0: Για τον Βέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τη συντάξη χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η Άννα Τεραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ανώτατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει, λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε, περιμένουμε τη ρύθμιση. Μόνο μέσω ρύθμισης μπορεί να γίνει, είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι συντάξεις χειρίας. Οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε,
1: καλά
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθες!
4: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή το μαύρο της νύχτας, είχε πανσέλινο εχθές, δηλαδή τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30-4 παρά, τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο, τέλος πάντων θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές, γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μπορεί να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, ε. Περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο. Διότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο, αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, ρε παπαδάκι, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο. Ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σουβουκουδού. Πού σουβουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα λέει καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ. Μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε. Συντονισμένοι στο Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω κι εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 149η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8:30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το βάπτισμα του πυρός τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8:30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ.
1: Εγώ πήγα, δεν μου την έκλεισε. Παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπίζω αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη δυσκευμένη σχολή, γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Γλυκά του ζωή. Θα
0: είχα
1: γίνει γιατρός.
0: Θα είχε γίνει γιατρός. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Γενικά με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Τι δεν έχεις ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχεις γίνει γιατρός, να το λένε κανείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φράντζ λίγο το έχει παρακάνει, νομίζω ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι είμαι διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσις. Δηλαδή είμαστε,
0: νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τι φλανάκι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό και εγώ δεν λέω.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά,
1: μην
0: να ξέρει, με τον κύριο Θεμιστοκλέου στην Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε αυτά, δεν ξέρει ο άνθρωπο.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί όχι. Γιατί όχι. Σήμερα επίση να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μα. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία.
1: Όχι. Εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο. Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι στο 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35 κάπου εκεί μέσα.
1: Λέγαμε,
0: νομίζω.
1: 30 άριδες. Τώρα έχουμε πάει στους
0: 30. Εσύ είσαι ειδική τώρα στη.
1: Δεν θυμάμαι τα.
0: Μετά από κάποια χρόνια.
1: Στη στατιστική είμαι ειδική. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρύζικο, καλό τάξιδο.
1: Να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Ναι. Καλό ρύζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Ναι. Άσε το κοπαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, ναι. Λιτό, απέριτο.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα. Πάρα πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έρχονται
0: δεν
1: κι άλλα, θα εμπλουτιστεί με και μάλα.
0: Και
1: προσεχώς.
0: Μάλα. Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε κυρία... περιμένουμε να μας βοηθάς.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που είμαι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό από όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς, και ασφαλώς. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανένα καναπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ
1: Βεβαίως.
0: Ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματική συνεργασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι,
1: λοιπόν,
0: χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθένο Μάρτυρος, του Αγίου Ολυανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία Λουβιανός, Ολίβια, Υπομονή γιορτάζουν.
0: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Αποφράδα ημέρα, 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 1453.
1: Βέβαια.
0: Η πόλης Εάλλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές της άλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα Πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες κόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορτα η οποία άνοιξε και από εκεί και έπειτα η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες, να ξέρουμε την ιστορία μας, να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και το ερώτημα εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας... τι να σας πω, μάλλον έχει ρητορικό χαρακτήρα.
1: Στενοείς γενικά.
0: Γενικά, ειδικά, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη
1: μας. Ενώ επειδή το έβαλες το θέμα μαζί με την...
0: Με την πια.
1: Με την πόλη, γι' αυτό.
0: Με την πόλη.
1: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα διεθνή, γι' αυτό το λες.
0: Μαθαίνουμε.
1: Όχι, σε ρωτάω. Στη διαχείριση Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια, εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ, είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
1: Είναι αλήθεια είναι όμως αυτό.
0: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
1: Το άκουγες γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
0: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
1: Αλλά και εμείς, σε τι έχουμε αλλάξει.
0: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα. Μπάχαλο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών. Εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
1: Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας. Ωραία, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
0: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
1: Στο κομμάτι της... Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως και παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνήθιση των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
0: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
0: Το διπλωματικό. Έτσι. Ο κινησμός της διπλωματίας.
1: Δεν νομίζω ρε εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
0: διπλωματικό. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίστε το χώρα. Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω, 50 χρόνια το άκουγα το 93, εδώ και τόσα χρόνια έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ακολουθεί. Με πολύ μεγάλη προσήλωση.
1: Βέβαια και εκεί υπάρχουν φωνές.
0: Πρόσεξε.
1: Οι οποίες είναι διαφορετικές. Όχι, δεν εννοώ ότι ο Ανδρέας είναι μια φωνή διαφορετική. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν φωνές.
0: Στεφανία, από το βυθίστε στο χώρα, φτάσαμε στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε μετά στο σημείο. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, διότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον. Φτάσαμε στο σημείο ότι μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
1: Ναι.
0: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε. Μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
1: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
0: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν. Μηχανικούς στείλαμε.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς. Για συγκεκριμένο λόγο, όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών. Και έγινε πανικός. Ότι να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι μας το Βέλγιο.
1: Επίσης οι συμμαχίες δεν είναι. Δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντα σε συμφέροντα βασίζονται.
0: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών, την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος. Με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας. Επεκτείναμε και την Ελληνοαμερικανική συμφωνία για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ελληνοαμερικανική. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ. Έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε δηλαδή?
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επί κεκλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα, παραδείγματος χάρη, άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει? Θα το
1: κάποτε
0: δούμε.
1: Λέγανε ότι μοιράζουν και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ όμως,
0: θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας αν υπήρχε. Παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι όταν υπάρχουν αυτές, γίνονται αυτές οι συνεργασίες όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
1: ξέρεις,
0: αυτό δεν
1: κάτι
0: επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Ναι, άλλο, ξέρεις.
0: Τις επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο,
1: απλώστηκε στο κομμάτι της εσύ. Αυτό το θέτεις και στο κομμάτι της, των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω, δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου
1: που επηρεάζει
0: εντάξει, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος, πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ναι, ενώ αυτό το σφίχτη τα αγκάλιασμα με το Ισραήλ, και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική, έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή, και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του Αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να...
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε
1: καλέ,
0: και το popcorn. Βλέπω,
1: έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου και φεύγουν νωρίτερα. Θα σου εξηγήσω το διάλειμμα. Άδεια λέγεται. Λοιπόν. Και κάποιοι γυρίζουν και Δετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: τη Δευτέρα να είναι άδεια, Αθήνα, που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε απλά.
0: Απλά θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Και κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του Αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης, αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να...
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε
1: καλέ,
0: και το popcorn.
1: Βλέπω, έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου εξηγήσω το διάλειμμα. Άδεια λέγεται. Λοιπόν. Και κάποιοι γυρίζουν και Δετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι.

0: τεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης, αυτό το ορόσημο εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να...
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε.
1: Καλέ,
0: και το popcorn.
1: Βλέπω, έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου και φεύγουν νωρίτερα. Θα σου εξηγήσει το και κάποιοι γυρίζουν και Δετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάνουν.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: τη Δευτέρα να είναι άδεια ευθύνη που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε άπλα.
0: Άπλα θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Άπλα.
1: Ωραία.
0: Να φέρει λουκουμάδε.
1: Τσίπουρο θα φέρει. Τσίπουρο. Τι είναι. Μεζέδε τσίπουρο.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: μεζέδες
1: πάμε
0: τσίπουρος.
1: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Χρυσακλή Τιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το, για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης, ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατές. Γιατί έστελνε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα.
1: Α.
0: Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Έχουμε τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ,
1: βεβαίως.
0: Εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της γιατί ακούει.
1: Τελικά καλημέρα έχουμε, και στη Ζεφούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ο ανιψιός μου.
1: Καλημέρα.
0: Μη με βλέπεις εμένα που είμαι στούμπος. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλός από το Σαπρανίδι. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαλιε. Όταν βέβαια του, είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει. Όταν
1: εξάλλου,
0: τον
1: Τραμπ
0: είδα,
1: έχει μεγάλη σχέση με τον ανιψιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6 και 75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνης, του λέω, έλα δω ρε Πάσπαγε. Μου λέει, έλα δω ρε Ζάρκο. Μου λέει, ποιος είναι αυτός. Και
1: ποιος
0: μετά του τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από τους Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι.
0: Η κανονική ή καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση του βιολογικού καθαρισμού.
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς. Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε για να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε. Την ήθελε.
1: Γλίστραγε το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους
1: παίκτες. Είναι αυτό που διαβάζω στο ενικός εδώ.
0: Τι διαβάζεις.
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από 2 χρόνια, το 2024-29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα. Δεν
1: φταίω
0: εγώ, μου δίνεις πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνει πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε, και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα
1: λοιπόν,
0: ούτως ή άλλως,
1: τελικά,
0: τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική, αλήθεια. Αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι θα τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ έχω κρατάω έτσι, επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία υποτίθεται διατύπωσης τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Ακόμα, το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Ο deputy του deputy. Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, οι λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ενικός.gr, θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις και άλλη πρόοδο. Να σου πω και άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Hezbollah, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε. Θα είναι λήξη του πολέμου. Οριστική, για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία ούτε
0: κατάπαυση του πυρός.
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει σε απλές συμφωνίες, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω, να περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα ΣΔΙΜ, ας πούμε, λέει, μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μην, ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί, οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω, να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων, πες μου, τι θες. Τι συμβαίνει.
0: Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά τις. Πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμεί και κλείνω και ρωτήσω το πετρέλαιο. Σχετίζονται, σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα. Και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή, συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσει. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης. Είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ξέρω ότι εδώ είναι
1: Memorandum.
0: Η λέξη μνημόνιο
1: καλά,
0: δημιουργεί άλλες σκέψεις, άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση,
1: πώς δεν το
0: λοιπόν,
1: διαβάζουν και κύριε, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι λες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Υπερβολικός.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός. Σίγουρα δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος
1: χάρη. Είναι μεγάλο, ρε, στο.
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες, εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό τα bullet points.
1: Θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Θα το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Και η απάντηση του AI είναι: μια τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον
1: αυτό
0: είναι
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: κοντά.
1: Δεν είναι ερώτηση για το AI. Δεν είναι φίλος το AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα. Για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτός δεν είναι ερωτήσεις να τους κάνεις τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εσύ δηλαδή τι τους κάνεις για την.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Υποτείνουσα.
1: Χθες είχα ένα τις προηγούμενες μέρες είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντως είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι το όλησα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρες τηλέφωνο του Σοκράτη.
1: Όχι. Νομίζω ότι και να το πάρω, τι να δω, δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε τι να κάνει.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρει εσύ εκεί που το παίζει έξυπνο να κάνει, να κλειδώσει πόρτα του πλυντηρίου. Για πε. Εκτός από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. 5.000 βήματα τη βρήκε.
0: Α!
1: Όχι. Σου είπε, εγώ για μένα ήταν 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Τεχνητή νοημοσύνη τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε, λίγο, για να πούμε τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε.
1: Συνέχεια άσκης κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά είναι τα καλά
0: της. Εκπρόσωπος του AI έχεις γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά της. Λέω, άλλα είναι τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα,
1: ναι, προς,
0: συγγνώμη, αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές, διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν αφήσεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αδηλία.
0: Τι είναι σπουσιακό.
1: Τι εννοείς, ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα?
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση στον έμεσο φόρο, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με την μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία.
1: Θα πάμε. Θες να το πούμε.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως. Θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Με τον Νίκο.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέβωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σίνεμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch Live Action. ο σκανταλιάρης εξωγήινος της στο Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα που στην παράδοση του Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράσχη, μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι
1: εκεί. Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίας, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στις 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα σε αίθουσες έως στις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: μας,
0: Ανάκη, που αυτό, ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω λίγο.
0: Ψάξω το λίγο, γιατί οι ακροατές
1: μας. Την ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής: μετά το φαινόμενο Ελνίνιο, παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν Παναθηναϊκούς. Έλα, μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες,
1: έλα, δεν έχουμε χρόνο.
0: Και με τις γάτες μιλάμε και εγώ, πάμε, και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι ότι υπάρχει μια αναφορά ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο. Βλέπουμε δηλαδή τέτοιους τίτλους πλέον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιάννη Γκουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σε αυτά αναφέρονται λοιπόν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και αναφέρονται στην επιστροφή των αερομαχιών. Έτσι, τουλάχιστον η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, που είναι πρόσκειται στην αντιπολίτευση, και γράφει για τα τουρκικά F-16 τα οποία παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπλισμένα κιόλας.
2: Οπλισμένα ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι εικόνες, είναι γεγονότα που θυμίζουν άλλες εποχές. Προήρεμων νερών στο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάνουν αναφορά και στη Γαλάζια Πατρίδα και στον νόμο και τη Γαλάζια Πατρίδα, και κάποια τουρκικά μέσα επιμένουν ότι πρέπει στο νέο νόμο, αν και είχαν χαμηλώσει οι τόνοι από επίσημες πηγές, κάποια τουρκικά μέσα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο νέο νόμο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτόν τον νόμο.
1: Αυτός ο νόμος, να ρωτήσω κάτι, αυτό έχει παρουσιαστεί? Όχι. Υπάρχουν μόνο διαρροές? Τι ισχύει?
2: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο το ξέρετε επειδή έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευτεί στα μέσα.
2: Ναι, και ο πιο επίσημος φορέας, ο πιο επίσημος θεσμός από το οποίο έχουμε ακούσει κάτι είναι το Υπουργείο Άμυνας μέσω πηγών πάλι.
1: Μέσω πηγών, μάλιστα.
2: Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας. Που έχει επιβεβαιώσει ότι έχει συμβάλει και εκείνο νομοπαρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα είχαμε και μια παρουσίαση από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ετοίμασαν το προσχέδιο του νόμου, αλλά ολόκληρο το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το μόνο που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές είναι τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα το δούμε στην τουρκική ενοσυνέλευση.
1: Α, μέχρι εκεί τώρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Μέχρι εκεί είναι το επίσημο.
2: Μέχρι εκεί. Τελειώνει τώρα η αργία, γιατί έχουν αργία στην Τουρκία την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω θα μάθουμε περισσότερα για το πότε τελικά και αν τελικά περάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Ναι, είναι περίοδος διακοπών.
1: Κοίτα, νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να φτάσει, πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατατεθεί πρώτα.
0: Σωστό είναι αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά να ψηφιστεί.
0: Απλά είναι ξεκάθαρη η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας να αυξήσει την αναθεωρητική, επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Και ο κύριος Γκουλέρ βεβαίως μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει. Πήρε τη σκυτάλη από τον Ερντογάν. Φαντάζομαι δεν είπε τίποτα για την τέταρτη στρατιά. Δεν ανέφερε κάτι για τη στρατιά του Αιγαίου, κάτι, οτιδήποτε.
2: Όχι. Αυτό που ανέφερε. Αυτό που ανέφερε είναι ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή, αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει σημασία αυτή η παρέμβαση του Γιασάρ Γκουλέρ, γιατί γίνεται με φόντο το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και την έκανα αυτή τη δήλωση στα σύνορα με την Ελλάδα από την Αδριανούπολη.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανοίγει στις 8.30 το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΦΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο nikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket Link. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joyride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε. Στον Κηφισό. Joyride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joyride.
1: Έχει ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχει εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι Παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ, άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Πες για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα το οποίο σας πάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί μας πάει τα νεύρα. Στους πονηρίδιδες η Λέα, το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε εγκαίρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού ένα μποτιλιάρισμα στο κλασικό σημείο, όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7.30 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7:45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποιο εγκύκλιο. Έλεγε όντως μέχρι τις 8. Του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν, τα σχολεία ενημερώνουν για 7.30.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7.30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης. Για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό.
1: Δεν είναι,
0: στο επόμενο μάθημα, λέει, θα είναι 7:45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, από ό,τι βλέπω, που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7.30 ώρα την πρώτη μέρα.
0: Για το 7.30 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joyride. Τουλάχιστον το σίγουρο να θα κάνουμε inforide. γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό,
1: ναι,
0: σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, ήταν καθησυχαστική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει
0: εξαρτηθεί στην εταιρεία όμως.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει. Με τη λογική δεν υπάρχει ένδειξη απειλή για δημόσια υγεία, για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΕΠΕ αναπάει ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το διάβημα. Ναι. Κύριε Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Μελεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογό του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία. Και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει για κάποια διπλωματικά, εσύ τα λέγεις, και πριν πρέπει να υπάρχει ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχουν προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Έρχεται. Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα. Έχουμε βγάλει τους ειδικούς. Έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε, τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κυχηρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωποι μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού, Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφος εμπιστοσύνης της Εύρων μπαίνει σε έρευνα στην Τροχονάθρακο, στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμιο δημιουργεί. Η Μητσοτακική ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη, μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή, εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε.
0: Πολύ πουλινόσος, πάρα πολύ.
1: Πολύ. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής ακόμη ένα ενεργειακό μπλοκ. Αυτά, τον Αλτρά τη δείχνει το check-up των 80 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και check-up.
0: Έκανε check-up.
1: Βεβαίως, όλα καλά.
0: Στα 80 ένα check-upάκι το θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Σιγά και εσύ πιστεύεις τα χρόνια.
0: Άστο να περάσει στον Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος, αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό Ανδρουλάκη, ηχηρή απάντηση της Real Polls στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει καλά από τη Γερμανία ο κύριος Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, η συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των κηπέδων, αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη,
0: ναι.
1: Γέρακας, ε9 Πειραιά, 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ?
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά.
1: Ελεύθερη...
0: Μας τρολάρεις, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το...
0: Α.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τελικά, λέει, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ.
0: Ωραία. Και political.
1: Πολιτικά λοιπόν. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας, κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ηχηρό μήνυμα για Ρεβεντρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.
0: Λοιπόν, με αυτές είναι οι εφημερίδες, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας. Έχει σοκαριστεί εσύ, ε. Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Όταν φάω σκάλωμα, αργώ να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε για να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι. Και 25 μάλιστα.
1: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
0: Ναι, πάμε δελές. Διγλουσιδίσεων σε εφημείς και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739. και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.
6: Με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302

0: 2739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και από μεταμόρφωση έως Περιστέρη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: μάτι σου δεν είναι έγκυρο. Το ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
0: Λοιπόν, καιρός λοιπόν. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά επιρροτικά του 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ομπρέλα να πάρεις.
0: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
0: Οπωσδήποτε
1: πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από τον Βραχάτη όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα
0: σχετικά. Συγγνώμη, μια που πει οικονομικό, χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτας, ο γενικός διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο Ράφι Σπερβάρ και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
1: Για πες.
0: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να, λόγω πολέμου και όλα, πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά τις κατανάλωσης. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
1: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, διότι μαθαίνουμε γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή. Αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινεί, δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδο Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dom Consulting, η Dom Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ στην έναρξή του, θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Πιάσαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπες τον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες τον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι, βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Ε, μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, σαν πρανίκη το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, σε πιστεύω, τώρα δεν χρειάζομαι γελή. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό μηνυματά...
1: μηνυματάκι. Μηνυματάκι, διαλυματάκι εννοείς.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να τη λύσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Madonna που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Η Ρωσαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ανθωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα. Ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω.
0: Όμως σχολιάσε το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα. Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη,
1: okay.
0: Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι,
1: μην πούμε και τα κακά. Ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με.
0: Εντάξει.
1: Το... Δεν τέριαζε. Ναι. Είναι... Μήπως είχαν κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό
1: το σακάκι,
0: είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόν. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω. Και στον αέρα, συγγνώμη,
0: ναι,
1: κιόλα. Στο
0: ναι.
1: Φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο, μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στις Πολυτεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι, δύσκολη συγκυρία, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό, και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεόνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαβά της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίσουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθεσε τεσσαράλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ήρεμων νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο. Ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές.

0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι και η Στεφανία όλοι μας ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το πρόβλημα το έχουν άλλοι. Ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη, που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση. Τα άλλα, τα μικρότερα κόμματα, να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Πάντα μιλάω στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνετε? Παρακαλώ.
1: Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμά μας του 23 υλοποιήθηκε και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της τετραετίας πάνω από 90%. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες θα έρχονται μία μετά την άλλη. Το ξέρουμε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ήρεμο αυτή την περίοδο. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, το όραμά μας για το 2030. Και η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή, αλλά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεαστούμε πολύ από τα νέα κόμματα. Όμως τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, αυτό είναι αναμφίβολο, και νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να μιλήσει με βεβαιότητα πρέπει να δούμε πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος. Είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις, γιατί κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της μεθοδολογία, θα έχουν κάποιες διαφορές. Περισσότερο έχει σημασία να δούμε 2 και 3 στη σειρά, δηλαδή να περάσουν ένας-δύο μήνες για να υπάρχουν έτσι 2-3 δημοσκοπήσεις σειρά και να δούμε αυτές τις τάσεις και προφανώς θα τις αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής. Θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Λοιπόν. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Καλαμαράκη και την κυρία Κάτζου. Την κυρία Κάτζου και τον κύριο Καλαμαράκη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πάω.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 81.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
8: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλδη που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 Μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασε ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ, επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια, όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του κόσμου.
1: Να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Δημήτρης,
1: ναι.
0: Ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη,
1: ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη: κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι, να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια.
1: Καλά,
0: για να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, γιατί κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν να είναι στην ιατρική. Που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως γιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριος του 78, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 78 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 83, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990. 1997, ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα? Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν, δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
2: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν είναι τα πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ό,τι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρει μια καλή δουλειά, να γίνει δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής κτλ. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμότρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμότρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν το δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει, γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λόγο αυτό, γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, παίρνει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος, έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πας.
0: Πήξαμε στους ακαδημιακούς.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυχτικό για τα ρομκάνι συντηρήσεις στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυχτικό στο air condition, ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22, ξέρεις τι μου έλεγε. Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: ένα
1: βρίσκεις.
0: Ένα παιδί ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου.
0: Μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει όμως.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, ναι.
0: Γιατί οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει να κοπιάσεις κιόλας. Δεν γίνεται να σου έρχονται όλα έτοιμα. Καλημέρα και στο Θάνο. Έχουμε φτάσει λέει, στην εποχή που πλέον τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν 10 φορές πιο πολλά χρήματα. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα, Ντεμάη. Να κάνουμε λέει και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα λέει σήμερα για τα παιδιά μας. Και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία, καλή
0: επιτυχία. Καλή
1: επιτυχία,
0: Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως. Γιατί
1: ακαδημιακός κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα κύριε Σαπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλό καιρό στο τρίμερο. Μόνο λέει δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμερο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες, κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, της λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Της λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα αγαπητέ Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4, όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Γιατί πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι,
1: για
0: εντάξει, γιατί
1: και
0: φεύγουν
1: λοιπά.
0: Ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν. Εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές, γιατί
1: είναι
0: είμαστε τέλη Μάιο.
1: Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό
0: όταν
1: είναι το
0: θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλο κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και χειρίας 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το OK ο Τραμπ για τη συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία. Και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό. Οι Αμερικανοί, τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ό,τι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώση στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13-2.10.
0: Δηλαδή, 2, είδα μια ελαφρά μείωση. Ντάξει. Σήμερα ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνει συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας. Και έρχεται και καλοκαίρι.
5: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
6: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
1: 98 κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
0: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
1: να
0: οι άνθρωποι
1: τιμές
0: να το δουν και στην Αντλία.
1: Μακάρι.
0: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
1: Και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα ακριβαίνουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. ενώ όπως είπε δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
7: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει. Είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
8: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
7: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης δύο χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
8: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα τελευταίες.
7: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουνε. Mm-hmm.
8: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
7: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Άμα δεν μπορεί ο Υπουργός να αποκλείσει, κάτι έχει ξέρει. Από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι οι σούπερ μακετάδες, συγγνώμη έτσι το λέω, έτσι τους λέμε, να μειώσουν το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή να πει, εντάξει, λυπάμαι τον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, να χαμηλώσω τις τιμές. Δεν γίνεται.
0: Σου λέει
1: αυτά.
0: Εθελοντικά θα πρέπει να
1: μακάρι,
0: πάρουν και αυτή
1: μακάρι,
0: την πρωτοβουλία.
1: Μακάρι να ψήφισε ο Υπουργός και να το κάνω εθελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δεν βλέπω κανείς να έχει την ευτυχία.
0: Μάρε, ολογκρινιάζει αυτό το πρωί.
1: Ναι, να έχει την ευτυχία να πει, έτσι, να πει, παιδί μου, στα βασικά είδη διατροφή σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφής, θα κρατήσω σταθερές τιμές. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να τους έπεισε ο Υπουργός, λέω εγώ.
0: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας.
1: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και με ο Γιώργος, Παύλο μου, το ακαδημιακός. Δεν το λέει ο Ιωσήφ, εγώ. Ξέρουμε ότι είναι ακαδημαϊκός. Το λέμε γιατί. Κάνουμε πλάκα.
0: Είναι το γνωστό ηχητικό το οποίο συνοδεύει την εκπομπή τα τελευταία
1: το
0: δύο
1: λέω
0: χρόνια.
1: Γιατί, ναι,
0: ότι ο φίλος μπορεί να μην έχει τύχει να το ακούσει. Και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν είναι πιο φθηνά. Όμως στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι. Έτσι και σε κάποιες άλλες χώρες είναι πιο φθηνά. Γιατί? Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και την περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εσαιρνίζω με αυτήν την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρο στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
0: Καλημέρα στην Ελένη, στην Άξο 2.30 η βενζίνη.
1: Ορίστε.
0: Στην Άξο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγέλματος που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματίας, σκέφτεσαι τον τόπο σου, επενδύεις στον τόπο σου και έχεις δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνεις, βλέπεις ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
0: Κανονικά, ναι. Κανονικά, ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιος θα μπει στη διαδικασία.
1: Όχι,
0: συμφωνώ
1: δηλαδή, με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
0: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Μήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: να μην μας ξαναβάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ, ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια.
1: Πες μου το πιο όμορφο σου ψέμα.
0: Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και...
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την εσχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο. Δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε
1: Ιθάκη
0: περισσότερο.
1: Ιθάκη το Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητείται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, έχει κάνει, υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα. Το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Αριοπάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αριοπάγου. Ένα πρόσωπο με κύρος.
1: Βέβαια.
0: Και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο. Και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Συνδίκη της Χρυσή Αυγή. Κατεδικάσε τη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κοφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό και αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα και τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος, νέοι άντρες, τι πολύ το θυμάστε το σύνθημα.
1: Εγώ το σύνθημα. Λέω και μιλάω γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες, θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο, για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Τώρα μην με μπερδεύεις τώρα. Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Γιατί, πρόσεξε να δεις. Πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον. Και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημογλίδου.
1: Ναι,
0: αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κούφο-Νικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά. Αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Να εκπληθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων. Και τώρα έχουν αρχίσει
0: έχουν αρχίσει έκθεση.
3: Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφο Βάνα τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια της Πειραιώς Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάξη του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια.
1: Είναι
0: αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη, πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και μορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται. Όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό, ναι, και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Το νέο κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό είναι. Εγώ το βλέπω λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν είναι μια μάχη θεωρητική, είναι υπαρκτή. Δεν είναι απλό. Γιατί καταλαβαίνουμε αν την δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ, θα δημιουργηθούν θέματα. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε, θα έρθουν, λέει, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Και είδα και για πρώτη φορά την κυρία Καριστιανού να επιτίθεται.
0: Επιτέθηκε.
1: Και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και να λέει και το όνομα του Τσίπρα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει, το άκουσα πρώτη φορά. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά πρώτη φορά την άκουσα να λέει ονομαστικά τον Τσίπρα. Με το όνομά του και να του κάνει επίθεση έτσι ξεκάθαρη.
0: Επειδή μου έδωσε την πάσα, να ακούσουμε τι είπε χθες η Μαρία Καριστιανού.
4: Είχαν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για σπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν στα social media με πολύ σκληρή κριτική και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά και με τα χρήματα που δόθηκαν για την εκδήλωση του Θησίου, αλλά τι απαντάει και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία
0: Κουφονικολάκου.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με κόζι και All Day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
8: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
9: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
10: Άρα,
9: εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
8: Υπάρχουν προστάτες.
11: Εγώ δεν ξέρω.
8: Χορηγοί.
11: Δεν το ξέρω.
8: Οικονομικά συμφέροντα.
11: Δεν το ξέρω.
8: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
11: Παιδί μου, να ρωτήσω.
8: Τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει βεβαίως, τον σέβομαι και σέβομαι και το ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Αλλά βλέπω μια σκληρή επίθεση. Πλέον και βαρύτατες αιχμές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησίο.
12: Ότι ο κύριος έπρεπε μια φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή.
10: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
12: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έχει να μας λέει και που βρίσκει τα λεφτά.
8: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κουφονικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
13: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
14: Μάλιστα.
13: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις, σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότησης.
14: Και ο κύριος Γεωργιάδης τον
13: έφερε. Και ο κύριος Γεωργιάδης, έχετε δει.
14: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
13: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα που πλήρωσαν τα τιμολόγια.
14: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
13: Το που ήταν, είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
14: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
13: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
14: Ασφαλώς.
8: Με τις συνδρομές των μελών, λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησίο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Ναι. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη, που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη, να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
0: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας, υπόγειας, υπόρρητης, ρητής. Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία.
10: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
11: Χαμούλης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει ο Παύλος.
8: Πού να σφίξουν οι ζέστες, πραγματικά.
11: Πρέπει να απαντήσω στη Σοφία. Σοφία μου, εγώ δεν είπα να ξανακάνουν αίτηση αυτοί που έχουν λάβει το επίδομα. Μάλλον κάτι άλλο άκουσες. Είπα όσοι δεν έκαναν αίτηση όταν ήταν ανοιχτή πλατφόρμα και χάσαν την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Να κάνουν τώρα την αίτηση για να πάρουν την τρίτη δόση και αναδρομικά την πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού. Δεν είπα ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση να την ξανακάνουν.
8: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή η Αμαλία είπε και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικές, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
11: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
8: Εγώ όμως εμπιστεύομαι το ένστικτο του κόσμου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τι απαντάει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
6: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
18: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
19: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
18: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
19: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
20: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
18: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
20: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
22: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
23: Γιατρέ μου.
24: Πείτε μου.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και οι μύθοι του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μια μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, από φράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη που θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα. Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα πεδίου, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και κλείζει η πλατφόρμα. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και δεύτερη δόση, χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε, γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν λέει 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους λέει καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την εφάπαξ ενίσχυση το επίδομα παιδί που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση, η εφάπαξ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως στα τέκνα. Δεν θα χρειάζεται αίτηση απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Θα δίνεται στους δικαιούχους τα εκτακτή. Θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν, λέει, απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκία, την συνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα, και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκιουλέρ.
1: Εντάξει, απλώς ο Γκιουλέρ, έτσι, εντάξει, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας. Να δούμε τι θα έχει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Διαρροές και φήμες έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, και να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ελληνική πλευρά.
0: Εγώ άκουσα και κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα νομικό αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως, αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Α, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και της δίνει στους κόσμους τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν η Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για την Γαλάζια Πατρίδα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον λόγο, τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια
1: Βέβαια,
0: ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι, λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει ότι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, αφού δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά τι κάνει τη δουλίτσα.
0: Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone.
1: Ναι.
0: Καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα, το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών, και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του, και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον drone στη Λευκάδα.
1: Βέβαια, από την Ουκρανία, έτσι, τίποτα. Συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα. Ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα Νικολάκη, συμμαθητάκι μου. Καμπανάκη, είμαστε μαζί από τον υπηαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία Νικολάκη μου, κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια
1: καλημέρα
0: σου, Γιώργο
1: μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μια στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται, και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου,
1: Βέβαια.
0: Εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά. What they want them,
1: Τώρα που λέμε για παιδιά και ότι δεν τελειώνουν, δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας, ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Μπόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Μπόρο, η μικρή Σοφία.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλισκάμη. Είναι από τον Μπόρο, όπως είπε η Αμαλία, και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
3: Σε μια σκακέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
4: Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό το που είναι 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
5: 8-9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια κορίτσια. Δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
3: Ποιο άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
4: Η Βασίλισσα.
1: Εντάξει.
0: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
1: Ναι, και
0: Βασίλισσα.
1: Την είδες, το είδες στο φορ, ναι. Το μουτράκι της. Είδες τι όμορφο
0: πανέμορφο
1: είναι.
0: Πανέμορφο και γλυκύτατο.
1: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται την έξυπνη. Ρε παιδί μου, κάνει και κάτι γκριμάτσες. Να το χαίρονται οι γονείς του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
0: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο που με έριξε η μοίρα για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
0: Έλα Παναγιωτάκη.
1: Έλα Παναγιώτη, μη μασάς καθόλου. Εσύ πες αυτά που πρέπει να πεις, αγόρι μου.
6: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι να πετύχει στο έργο της. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
1: Ποιο λένε, πες μου,
0: δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω. Παραγγελία, δεν ξέρω εγώ. Αλήθεια, τώρα πες το σε μένα να το μάθω.
6: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ, δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
6: Γι' αυτό για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
0: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
6: Μποτιλιάρισμα. Μπλοκαρισμένοι, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, καθυστερήσει και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
6: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Υπομονή για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λόγω της εξόδου.
0: Φτάνει.
1: Θα φύγει ο Λίγκομπι, θα τελειώσουμε.
6: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
0: Να σου πω, σήμερα είναι από Φράδα ημέρα, να ξέρεις.
1: Και τι το λες, παιδί μου.
0: 29 Μαΐου 1453 και η δεύτερη από Φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
6: Σωστά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευίως και Φυσίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε την Τρίτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
6: Γεια σου.
1: Είσαι πολύ καλός, Παναγιώτη, αλήθεια. Πάντως ότι θα το έβρισκε ο Ιωσήφ από το Βολάνιο. Δηλαδή
0: το
1: τον έχει
0: το
1: κάνει σκόνη.
0: σκόνη τον επτάστερο είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Εγώ το λέω, 7, μπράβο 7. Και συγχαρητήρια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Αν εσύ τα 7,
1: δεν χρειάζεται.
0: Είσαι
1: πήρα εγώ, πήραμε αυτό. Εγώ τώρα από αυτά που πάρετε εσείς όταν παίρνετε εσείς, λέω συγχαρητήρια. Εγώ μπράβο, δεν κάνω μπράβο, όλα αυτά. Μπράβο. Λέω τις βλακίες που λες εσύ και πας να πεις εγώ είμαι 7, εσύ τι είστε.
0: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκοτα, γιατί θες να πεις κάτι.
1: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζεται έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
1: αφού
0: αλλά.
1: Θα πας.
0: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω.
1: Αφού θα πας, διακοπές.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω.
1: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις στο μπαλκόνι διακοπές.
0: Α, ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
0: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας, το άκουσα και μου φύγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πιέσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Και ωραία στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: μπλούζες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Ρε κακό που μας βρήκε ρε. Εκπαιδεύτηκαν τα κουνούπια παιδιά, το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν σε τσιπάνε
3: ναι. Λέει,
2: παρά μόνο όταν φοράς το εντομοαποθητικό. Ε, καλά καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Τι, όχι, τι δεν καταλαβαίνεις. Και να φοράς το εντομοαποθητικό, πάλι σε τσιμπάνε. Χειρότερα.
2: Ναι, σε τσιμπάνε.
3: Ναι. Και μάλιστα λέει στο ίδιο πείραμα αντικατέστησαν το αίμα με ζάχαρη. Γιατί λέει αρέσει το νέκταρ στα κουνούπια και τσιμπάγανε ακόμα περισσότερο. Τότε το θέμα είναι πώς τσιμπάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια ή πώς δεν θα μας τσιμπάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου εντομοαποθητικό, με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέα, με νέες ουσίες εντομοαποθητικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
2: Πληρώνουμε κι άλλα.
3: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Ξέραμε, εμείς παίρνουμε εκεί το εντομοαποθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε.
2: Τώρα. Άστο, αντία ζωή. Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω, λέει είστε και γλυκό αίματι. Ναι,
3: ναι,
2: είναι η αλήθεια.
3: Αυτό το κύριο Σεϊσίφ. Βρέσουμε να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνανε αυτό το πείραμα.
2: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις αναλάβει τις έρευνες.
3: Ναι, δε,
2: εσύ
3: αυτό
2: έπρεπε
3: δεν το λένε.
2: Να έχεις και τις απαντήσεις.
3: Αυτό δεν το λένε να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντόμων αποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται τα κουνούπια και σου λέει το μόνο αποθετικό είναι. Το γεύμα μου είναι. Πάω να τσιμπήσω και το ένα καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, το Νίκο. Μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
2: Άστα να πάνε. Καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει στο Λονδίνο και λέει έχει δίκιο Αμαλία ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα Αθηνά μου,
3: ναι,
2: πες τα Αθηνά
3: μου. Αλίμονο, εγώ δεν.
2: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Καλημέρα και στον Γιώργο ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
3: Ζέστη.
2: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
3: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό αυτό που είπες εσύ από τη
2: Πατούσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
2: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκασε λέει το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μια λύση.
3: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Nexis Now και η Dom Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
2: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
4: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου.
5: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
4: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
5: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
2: Του άρεσε εκεί για τον τρόπο ναι, φωτογραφία. Ναι. Μπράβο παιδιά, ήρθαμε να δούμε τον Άρχοντα από το Καρπενήσι, να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Πάρα πολύ καλό τον άκουσα, κύριε Ουλή, ναι.
2: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
6: Θυμίζει αστυνομία.
7: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
8: Να σας πω αλήθεια, διάφορο.
9: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
10: Για πείτε μας.
9: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
11: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
12: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
13: Σαν να έλα.
12: Δεν θέλω καν σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
10: Γιατί.
12: Ευχαριστώ πολύ με τίποτα για κανένα
10: όνομα.
9: Έλα. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε. Κάτι έχουμε ακούσει. Πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
10: Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
2: Εντάξει, η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ακριβώς.
3: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και Αλέξης Τσίπρας και αποφάσισε αυτό.
2: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
3: Πάντως
2: σίγουρα συζητιέται.
3: Σ' άλλους δηλαδή, αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Λογικό είναι.
2: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί.
3: Να, ναι.
2: Θεέ μου φύλαγε, Παναγία μου και όλα τα υπόλοιπα.
3: Τόσο πολύ.
2: Πάντως πρέπει να σου πω για άλλη μια μέρα, είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή, σε όσους ρωτάνε στον δρόμο,
3: ναι,
2: η μισή
3: εντάξει.
2: Είναι από εδώ, η μισή είναι
3: λογικό.
2: Από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε. Έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση. Δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε. Είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
3: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές της στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να σε καλά, Σόφη μου, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε, Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει. Και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
3: Ο Άρης λέει: τόσο ωραία ιδέα. Θα ψεκάσει την πεθερά του με το εντομοαποθητικά.
2: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές,
3: ναι.
2: Μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι
3: ναι.
2: Ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
3: Δεν θα πάει πουθενά.
2: Δεν θα πάει πουθενά,
3: θα
2: δεν θα φύγει
3: του.
2: Από την πόλη.
3: Μάλιστα.
2: Ένας στους δύο.
3: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο,
3: δεν
2: κάπου,
3: υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40
3: ακριβώς.
2: Εκατομμύρια τουρίστες.
3: Σωστά.
2: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. Όπως είπαν και οι πολίτες στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
3: Εσείς θα πάτε διακοπές.
14: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
15: Άμα μάθουν να ψηφίζουν, θα πηγαίνουν διακοπές.
3: Δεν πάτε πια. Γιατί?
16: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν.
17: Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζει και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και. Εντάξει. Έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Θα είμαστε καλά να έχουμε την υγεία μας και να τα βρούμε τα υπόλοιπα.
18: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά. Όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
3: Αυτό είναι.
2: Πού να σκεφτείς διακοπές.
3: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.
2: Δεν
3: όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
2: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμι.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
3: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Τέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Και ο Στέφανος, διακοπές λέει εδώ και 10 χρόνια, μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει. Ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο. Ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους. Οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
7: No, mi guardare, no lo
6: Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει ο Ιωσήφ και η Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
5: Άντε
6: βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
5: καλημέρα
6: Νικόλα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο μας ακούει. Αθηνά, καλημέρα Αθηνούλα.
6: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
5: Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
6: Να ευχηθούμε και πάλι. Κάθε καλό για τα παιδιά μας. Ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
5: Ακριβώς.
6: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η Αποφράδα. Αυτή η ημέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

πρόκειται να έρθει ούτε αύριο. Ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

πλανήτη να μας διώξουνε. Ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
10: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό, που
1: τα πράγματα
0: είναι ακίνητοι άνθρωποι. Είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα. Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο, η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, γράφουν τώρα.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, γιατί πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 26-27. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο.
1: Είναι
0: αλλά επειδή από
1: γονείς.
0: Το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις λεπτό να δουλεύεις αυτά, να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές. Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, άμα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Για βίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Ναι. Η διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, ότι... εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουμε
0: τώρα,
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε μόνο καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν, 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, δηλαδή που απαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες απαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή
0: είναι
1: στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο.
1: Όταν έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δάστου πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δάστου. Οι χειμερινοί κολλημητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνιο.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να, πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Δίσου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς.
1: Δεν
0: είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που κάνεις.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ, τι να μπέχονο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα.
1: Α,
0: Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο δύσκολος. Είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη λυκεία.
0: Είναι πάρα παιδιά πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε, ας τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε, μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Μας το έφερε η Ελισάβετ, τη Σαλαμάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιος το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λες.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευσης.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Με το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα είχε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε.
0: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν είναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε, ναι, για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο, μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία, απόψη από καρδιάς.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Είδα μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και χαρά. Είναι ωραίο αυτό που είπε ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτε.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρίζω ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Οι φωνές σου είναι εξαιρετικοί.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Θα το πάμε σιγά σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία
1: γιατί
0: ήταν εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή, ακόμα
1: κάτω,
0: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτορ. Θες να το κάνεις κάτω σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπου, είδες τον Τραμπ με τα,
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, ναι, σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η
1: χαρά.
0: Ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση κάνω εγώ.
0: Μην κάνει τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Να έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει. Okay.
0: Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. Να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική ναι. Διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ναι. Αναθέσεις, ανατομέα, ναι. Οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπει μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να
1: ναι,
0: ακούσει με μεγάλη
1: να
0: αγωνία.
1: Να το πει σε ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε παιδί μου,
0: πες
1: κάτι.
0: Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες
0: η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό
0: είπε,
1: λέω, ακόμα δεν το είδα.
0: Πολιτική αλλαγή και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας, να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του
0: ναι,
1: Μάου.
0: Εντάξει, το...
1: Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και στην πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμο. Δεν πήγα να
0: ξεκίνα,
1: κάνω.
0: Ξεκίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
1: Δεν πήγα να κάνω και εγώ χρήσιμο θέλω να γίνω.
0: Να κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε εποχές.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθανε.
0: Μιλήσαν, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό. Δεν διαγράφεται.
0: Last year.
1: Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει στην
1: Ελλάδα. Θα στα βγάλω. Με τη μευτική θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισίας με ένα σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Α τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα, λέει,
0: με πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα έτσι και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο όπως καταλαβαίνεις εδώ έχει να γίνει από, εδώ και πέρα.
0: Απάντηση.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της ΙΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Αλφαγνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
3: Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
5: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Είναι, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το
1: κομμάτια
0: σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Λες, στα οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις,
0: ναι,
1: υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτη μπάτση που ήρθαν τώρα.
1: Άστα Νίκο με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε θυμάμαι τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, άντε, ας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδε στην 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
1: Θα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής. Ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου πιόνι Βασίλισσα.
1: Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι θα ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει κάνει για τους εξωγήινους
0: συγκλονιστικές
1: ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Και εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινου.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, παίζω και εμένα.
1: Το βραδάκι, το βραδάκι.
0: Γιατί εγώ μόνο γήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής η κοπέλα. Φόραγε ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα ντύσιμο τέλο πάντων.
1: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πιέσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ανανεωμένο μενού με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ.

0: Η ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην άνοδο της Σύγκρου. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: οι Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μωάμεθ τον δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
0: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλαν τον Παπανούτσο.
1: Ναι, το
0: εύκολο.
1: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
0: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Mm-hmm. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο του Εμπειρίκου.
1: Μακάρι,
0: έτσι,
1: έτσι.
0: Μακάρι, στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά
1: εντάξει,
0: του.
1: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ποιος?
1: Περίμενε.
0: Όχι, όχι, τι λέει.
1: Ότι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι ναι, από τους πλούσιους ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ έτσι.
1: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
0: Η Κατερίνα Κάβουρα.
1: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Την είπε στην Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά λίγο.
1: Ναι,
0: τον
1: δεν
0: Ολυμπιακό.
1: Το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
0: Άντε.
1: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
0: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές τροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
1: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
0: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
1: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
0: Α, σε συμφωνία.
1: Αυτό μάλλον είναι.
0: Μπα, μέχρι ναι. Τεχεράνη, από εδώ μέχρι ναι. Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχεις τον ήλιο μοίρα.
1: Α, έχεις απόλυτο σωστό. Δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
1: Ναι, για πες.
0: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα.
1: Ναι,
0: σαν πρόδρομο. Σήμερα έγινε ύμνος το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι, πρόδρομο.
0: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
1: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: μου.
1: Έλα, φτάνει.
2: Τα βλέπεις, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι, λοιπόν, που πήγε η ΚΝΕ.
1: Ναι, εντάξει, μας
2: είναι ο Χριστοφόρου.
1: Εντάξει.
2: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
1: Βεβαίως.
2: 29 Μαΐου του 1353, η Οθωμανία.

0: Είναι εκτής ΝΑΟ και Adam Consulting Firm και συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορούν να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρροπο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για εσάς και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Χρόνια
1: τυχερός,
0: πολλά.
1: Παιδιά, τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου το έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελλάδα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο... Ανδρέας.
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Το ποτό που πάει με όλα, το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολύ. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένινγκ, θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, yeah, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
8: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
9: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
8: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά.
7: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
8: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
7: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν, για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
9: Αναπροσμετράτε κανονικά δηλαδή, ως συντάξιμα χρόνια, ότι κάνω δουλειά. Ακριβώς. Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
8: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
7: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να τη γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση, όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν.
9: Πλήρους απασχόλησης είναι. Βέβαια. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
7: Ακριβώς.
9: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δηλαδή η αντίστροφη πορεία, λέω.
8: Κοίτα όμως τι σπουδαίο, ρε παιδί.
9: Ναι.
8: Πολύ
7: και
8: σπουδαίο.
7: Και να ξέρετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. Χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
8: Επομένως
7: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
9: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
7: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει. Πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
9: Απλώς ξέρετε κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λένε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
8: πάμε. Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
9: Σωστό.
7: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για την Ελλάδα.
8: Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε να σκόμα μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
9: Σωστά,
8: τώρα.
9: Ναι,
8: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
7: Αλλάζει.
8: Οπ, να το, ερώτηση.
7: Επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Τώρα αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιτύλιο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτές σκέφτονται και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμενή θέση ως χώρα. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να βγούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρό για να πειραματίζεται.
9: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
8: Είναι πρόωρο ακόμα. Πρόωρο.
7: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
9: Ναι.
8: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
7: Ναι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτοί θα τους στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
8: Ναι, για τον Πασόκ, ορίστε.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
8: Αλίμονο και εσύ, καλή δουλειά.
7: Καλή
9: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαυγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
16: να ξεχωρίζει?
15: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Ανεμιφόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάσε, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται. Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: κάνω
1: είμαστε...
0: τον παλμό τη νεολαία.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το,
1: γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Είναι το τραγούδι και για τη Λιόλου και που είναι το τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχωρά.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήταν.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο εκάθος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό εντάξει, έγινε εντάξει. Πολύ διάσημο, έτσι. Ναι. Γιατί έγινε πολύ,
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιου.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιου, την είχαν οι Ολυμπιακοί.
0: Τον
1: είχαν. Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί μα παίρνεις φόρα, έρχεται και κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς στο Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει. Δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλεψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα άλλαξε σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα σε όσους φίλους.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Τον
0: ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας,
2: καλή
0: κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω ότι και παραπάνω, και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε κι εσείς, έχετε κι εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα με αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την Κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε δεν είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί 1-2 μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική
2: πράγμα,
0: ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Χαραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος.
1: Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάσετε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς. Θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την ίν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τι φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, η δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς, 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Φαραντούρη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα. Όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε. Ναι, με ρωτήσατε.
1: Αυτό,
2: όταν
1: πώς βλέπετε.
2: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
2: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
0: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
1: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοσοφία.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8470.
5: Βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα.

0: ορισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep compost. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, Το Μυστικό του Πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
1: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
1: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, 3 ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Και οι προστίκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου, πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
13: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
12: ναι,
13: του κόμματος.
12: Ναι.
13: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
12: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
13: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση. Και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
14: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
13: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
14: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης, το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
12: Ναι, βέβαια.
14: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
13: Τώρα είναι.
14: Δεν αντιμετωπίζουν. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
13: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
14: Γιατί? Κανείς δεν τους μιλάει αυτόν τον, δηλαδή.
13: Δεν θέλω
14: του Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
13: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική, σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατόν, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασό και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
14: Με τον Τσίπρα.
12: Με τον Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
14: Αυτό ήθελα να πω.
12: Το Ελλάς.
14: Γιατί να μην υπάρχει.
12: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
14: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
13: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός, τέλος πάντων, που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
14: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
13: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου, τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
12: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
13: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
12: Που είναι πολύ, οποίο για την αριστερά πολύ σημαντική, αυτό θέλω να πω, η λέξη συμπαράταξη.
13: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
14: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
13: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
12: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
13: Ναι, θα μας περάσουν.
12: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας. Ναι,
14: λοιπόν. Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
13: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά, ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα, για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
12: Μεσογείου. Άρα, άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν είναι.
13: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς, επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς και ενώ πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν. Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
12: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
14: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
12: Γι' αυτό λέω, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό
13: νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
14: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
13: Δεν
14: σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
13: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να
12: αυτό
13: δίνει
12: νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
13: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
12: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
13: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
14: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Ναι, κοιτάξτε, είναι.
14: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω, το πρωί.
13: Ναι, το καταλαβαίνω.
14: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
13: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
12: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
13: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μια συζήτηση. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
12: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ήταν ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο γραμματέας ένας αριστεράς και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
12: Κόψτο.
15: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group, η έξυπνη μετακίνηση.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
10: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese. Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχεια του Γαλλικού Όπεν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρναλντί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αιθρίως ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ όλες όλους.
2: Έχω κρατήσει τον πιο πετυχημένο τίτλο του τελευταίου χρονικού διαστήματος σε εφημερίδα και ήθελα να στον διαβάσω, Γιουλίτα, αν και είμαι σίγουρος το έχεις δει. Αν και είμαι σίγουρος ότι έχεις κλεμμένη την εφημερίδα. Έχεις πάρει εφημερίδα από εδώ.
1: Μήπως πάρει αυτήν.
2: Γιατί κλέβεις εφημερίδες.
1: Δεν κλέβω την εφημερίδα. Πήρα μια εφημερίδα για να διαβάσω κάτι.
2: Το σώμα είναι εδώ. Γιατί το πήρες.
1: Σώμα, σώμα μου.
2: Διαβάζω την Καθημερινή. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Με την ευχή μας σε όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις πανελλαδικές, αλλά είναι καταγράφει μια πολύ πολύ απλή, είναι τόσο απλός τίτλος και τόσο ουσιαστικός που πραγματικά είναι αυτό που λέμε βγάζει μάτι η απλότητά του. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Είναι από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και τις κάνουμε απλά για να τις κάνουμε. Π.χ. δημογραφικό. Κατάλαβες, μια γενικότητα. Έτσι. Ένα πράγμα, γεια σας.
1: Λοιπόν, θα καταργηθούν του χρόνου.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Τώρα φέτος θα γίνουν όμως, το μήνυμα είναι για τους γονείς. Αφήστε τα παιδιά ήσυχα να δώσουν τις εξετάσεις. Μην τα ρωτάτε πώς πήγανε, τι έκανες, τι έγραψες, πώς έγραψες.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Όχι, πηγαίνει, ένα ενδιαφέρον θα το δείξεις.
2: Πηγαίνει ο άλλος, ο Νταγλαράς, γράφει παρλαδικές, γυρίζει στο σπίτι. Σε αφήνω ήσυχο, γεια. Δεν θα το δεις πώς έγραψες τι
1: έκανες. Να μην το παρακάνουνε, λέω.
2: Έλα
1: μωρέ, δεν ξέρεις τώρα τι λέω, δεν το ξέρεις. Ένα ενδιαφέρον επιβάλλεται προφανώς και πάντα θα το δείξουμε, αλλά όχι πολλά πολλά παιδιά, όχι πολλά πολλά. Αφήστε τους ησύχους, τους ανθρώπους να κάνουν την προσπάθειά τους. Δεν είναι και απλό, τους έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ το άγχος. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη, μπορεί να δώσεις και του χρόνου, μπορεί να δουλέψεις και να δώσεις αργότερα. Και γενικώς ότι το σύστημα βεβαίως θα έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ποιος νομίζει ότι έχει το μεγαλύτερο και τον τελευταίο λόγο σε αυτά? Οι εκπαιδευτικοί τον έχουν. Οι εκπαιδευτικοί, αυτοί τελικώς κανονίζουν. Δεν το κανονίζουν οι πολιτικοί για να βρίσουμε τους πολιτικούς, που είναι ωραίο πράγμα και εύκολο και το έχουμε συνηθίσει. Οι εκπαιδευτικοί, το σώμα των εκπαιδευτικών, αυτοί είναι πρέπει να βρουν λύση.
2: Για τις Πανελλήνες να βρουν λύση εκπαιδευτική.
1: Ναι.
2: Τι δηλαδή?
1: Μα μεταξύ τους είναι η ιστορία. Πόσοι θα μπαίνουν στα τριτοβάθμια, πόσες θέσεις πρέπει να έχουν τα τριτοβάθμια, πώς να προσλαμβάνουν τα τριτοβάθμια φοιτητές. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στην ανθρωπότητα έχουν βρεθεί λύσεις για τα πάντα. Εμείς έχουμε υιοθετήσει μία η οποία ουσιαστικά κάνει πολύ δύσκολο ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολο. Σήμερα δίνουν έκθεση.
2: Ναι.
1: Αυτή και η. Και η τεχνητή νοημοσύνη μαζί δίνουν έκθεση. Τι έννοια έχει, την έχουν αλλάξει λίγο από ό,τι έχω καταλάβει, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο δίνουν.
2: Δεν έχω καταλάβει τώρα. Συγγνώμη, δεν προσπαθώ. Σκέφτομαι όσο ώρα, σε ακούω πολύ μεγάλη προσοχή. Είπες ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να φασώνουν, θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές ή όχι?
1: Πρέπει να βρουν λύσεις στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Να το εξηγήσω λίγο περισσότερο, γιατί σε βλέπω και.
2: Όχι, απλά δεν θα εκφραστώ. Διαφωνώ, όχι απλά οριζοντίως και καθέτως, αλλά για να μην προκληθεί πάλι κανένας καυγάς, κάνω τον αυτό.
1: Γιατί παιδάκι μου να προκληθεί καυγάς?
2: Το εντάξει, τα λέμε.
1: Μα οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά, ποιος το διοικεί, δηλαδή, ξέρει τώρα ο εκάστοτε υπουργός αν η ύλη πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς? Έχει φτιάξει τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Η μη κατάργηση των πανελλαδικών. Για την μη κατάργηση των πανελλαδικών φταίνει η εκπαιδευτική. Κάτι άλλο λες?
1: Όχι, λέω ότι το σύστημα λειτουργεί όπως λειτουργεί και χρειάζεται τις πανελλαδικές, γιατί είναι μια στρόφιγγα οι πανελλαδικές, επειδή λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι παροχημένος. Έχει, εδώ και πολλά χρόνια έπρεπε να έχει τελειώσει αυτό το σύστημα με το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν βιβλία τα οποία φουσκωμένα με υποτιθέμενες γνώσεις, που μπαίναμε εμείς, μπαίναμε μέσα και μας έλεγαν οι καθηγητές μας τότε. Τα κεφάλαια αυτά, ξεχάστε τα, δεν τα κάνουμε. Και αυτό το πράγμα πήγαινε συνεχώς περισσότερο. Έπαιρνε ένα βιβλίο 500 σελίδων, τους λέγανε οι καθηγητές day one, ξεχάστε τα αυτά, το μισό βιβλίο τουλάχιστον, και μετά όλο το σύστημα των φροντιστηρίων.
2: Ναι.
1: Όλο το σύστημα των φροντιστηρίων. Όχι, δεν χρειάζεται μια βοήθεια. θα χρειαστεί μια βοήθεια, αλλά όχι το, το σύστημα των φροντιστηρίων.
2: Ναι.
1: Όταν λέω εκπαιδευτική, εννοώ τους πάντες μέσα. Δεν λέω τους συγκεκριμένους. Άλλωστε, ναι, η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοικείται εδώ και πολύ καιρό.
2: Τζιβελεκή, δεν με κοιτάς, κάνω πρόβλημα. Το έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Κάνω δουλέψει με τον εαυτό μου. Για να καταλάβω, λοιπόν. Για τα φουσκωμένα βιβλία φταίνει όλη η εκπαιδευτική, στο σύνολό τους. Είναι εκπαιδευτική, φταίνει. Για τα φροντιστήρια φταίνει η εκπαιδευτική. Για το γεγονός ότι συνεχίζονται επαναληπτικές φταίνει η εκπαιδευτική. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία πουθενά. Αυτό είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου, έτσι όπως το. Είναι λίγο Μάης του 68. Δηλαδή παιδάκι, είναι αυτοδιαχείριση, είναι λίγο εξάρχεια όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας κόσμος αναρχές, πολύ γουστάρο, ας πούμε. Κατάλαβες, ένα εκπαιδευτική μαθητές, μια εκπαιδευτική κοινότητα. Ο το γεγονός ότι την έχουμε μιλήσει τόση ώρα για όλους τους δεκάδες υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει και όλοι καταργούν τις πανελλαδικές, αλλά δεν τις καταργούν, δεν θα το συζητήσουν. Γιατί όλο αυτό, εγώ καταλαβαίνω επί της ουσίας τώρα για να σοβαρευτούμε, εν μέρη τι θέλεις να πεις, για το υπόλοιπο ομολογώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν μέρη έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις, αλλά θέλω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν βάσει ενός λαθεμένου συστήματος, το οποίο δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Δεν το θέτουν συνδικαλιστικά, καταλαβαίνεις τι λέω. Έχουν ένα σύστημα. Λένε στους εκπαιδευτικούς αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργείς. Άρα με αυτό λειτουργεί. Δεν έχεις κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι το αν μπορείς, αν θέλεις να αλλάξεις το πλαίσιο. Έτσι δεν είναι.
1: Και αν πρέπει να το αλλάξεις. Και αν είναι.
2: Α, ναι, οκ. Okay,
1: και αν είναι παροχημένο το πλαίσιο αυτό.
2: Σύμφωνοι. Εγώ θα κρατήσω μόνο μία. Θα πω ότι είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση. Γιατί οι παλαιοδικές είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Παρά το γεγονός ότι είναι παροχημένο, έχει χίλια κακά, είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Αυτό είναι πανθομολογούμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά, κολλά στο παροχημένο. Ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Εκπαιδευτικές, όπως πολύ σωστά είπες, επαγγελματικές. Δεν λέω την απόλυτη σύνδεση με την αγορά, αλλά με όλη, με την κοινωνία, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία επαφή όλο αυτό το σύστημα με την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και δεν ξέρω και ποια αν ακολουθεί από όλες τις άλλες χώρες και ποιες είναι αυτές.
1: Ναι. Όλες οι χώρες πλέον έχουν φροντίσει να δώσουν πολύ μεγάλο χώρο, ειδικά από τα 16 και μετά δηλαδή, να μπορεί το παιδί να αποφασίσει ότι για την ώρα θέλω να κάνω αυτό. Mm-hmm. Και να καταλάβει το παιδί ότι θα δω τι θα κάνω μετά. Αλλά για την ώρα θέλω να κάνω αυτό.
2: Σύμφωνοι.
1: Που δεν σημαίνει ότι μα δεν σκέφτεσαι την καριέρα σου, δεν σκέφτεσαι τι θα κάνεις στο μέλλον, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα κάνεις παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσεις. Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Και προσπαθούν να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εδώ τώρα η πραγματικότητα, τώρα δεν το λέω με χωρατά, γιατί και εγώ προσπαθώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Αλλά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα αλλάξει τόσο πολύ τη διαχείριση των γνώσεων, που αναρωτιέμαι αν δεν πρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ γρήγορα, να δούμε μήπως μπορέσουμε και πάμε λίγο πιο γρήγορα τώρα και κερδίσουμε χρόνο που χάσαμε, mm-hmm, σε κάποια άλλη φάση. Διότι το να χάνεις χρόνο κάποια στιγμή, σε αυτό που είπες είναι το βασικό, ότι το σύστημα αυτό, ένας λόγος που υπάρχει και διατηρείται, είναι ότι δεν μπορείς να το κατηγορήσεις.
2: Ναι, ναι, είναι διαβλητό. Είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο, ναι, βρήκαμε έναν τρόπο να υπάρχει μια αδιάβλητη διαδικασία. Και, δηλαδή, θα συμφωνήσω με όλο αυτό που λες. Είναι προϊόν φροντιστηριακό, είναι φουσκωμένα βιβλία, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, χθες η μικρή μου κόρη πήρε, όπως και όλα τα παιδιά του γυμνασίου, πήραν τους ελέγχους, τους βαθμούς του τετραμήνου. Και πραγματικά, πέφτεις πάνω στη σκέψη μου που κοιτούσα τον έλεγχο. Και κοιτούσα ότι την εφαρμογή των μαθημάτων στα οποία έπαιρνε βαθμούς. Στα μισά από αυτά, ως γονιός, λες, δεν με ενδιαφέρει τι πήρε.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
1: Και κάνεις και λάθος.
2: Στην ουσία.
1: Δεν σε κατηγορώ, ναι, αλλά σίγουρα κάνεις κάποιο λάθος, διότι τα μισά από αυτά που λες δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει, mm-hmm, είναι σημαντικά.
2: Ναι, κάνω λάθος, υπό ποια έννοια, ότι δεν έχουν καμία, δεν είναι μάθημα, πώς να σου πω, όχι, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν αν είχε μέσα, ας πούμε,
1: ιστορία.
2: Πες μου ένα, καλά, ιστορία έχει, εντάξει, αλλά αν είχε μέσα ένα μάθημα για το οποίο φωνάζουμε, λέω εγώ τώρα, προφανώς, και δεν θα έλεγες, ο Θεέ μου, πέρασε στην κυκλοφοριακή αγωγή, σου λέω τώρα, αν υπήρχε μάθημα, έτσι. Είμαι από αυτούς που θα ήθελα να δω αν έχει καλό βαθμό στην κυκλοφορία αγωγή. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που υπονοείς. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα μισά από τα μαθήματα τα οποία κάνουν, δεν... Οκ. Και... Κατάλαβες τον άπο. Δεν έχει ουσία.
1: Ναι, δεν έχει ουσία.
2: Το πράγμα. Αυτό είναι. Η σύνδεση με την πραγματική ζωή, δεν μ' αρέσει να λέω τη σύνδεση εκπαίδευση με την αγορά, γιατί αυτό έχει ένα όριο πάντα. Δεν πρέπει να το ξεχυλώνουμε. Η σύνδεση με την κοινωνία, εμένα, είναι το πρόβλημά μου. Η εφαρμογή. Αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους, θα τα καταφέρουν, θα δυσκολευτούν ή θα το βρουν πιο εύκολα στην αρχή και θα βρουν τις δυσκολίες αργότερα. Έχει καμπανεβάσματα η ζωή. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που άργησαν να βρουν τι είναι αυτό που θα κάνουν.
2: Προφανώς.
1: Και κάποια στιγμή το βρήκαν και απογειώθηκαν.
2: Προφανώς. Και έχω κι εγώ στο κοντινό μου περιβάλλον τέτοια παραδείγματα. Παιδιών που δεν άργησαν να πάρουν μπροστά. Και όταν πήραν μπροστά. Πέτυχαν πράγματα που ήθελαν να κάνουν επαγγελματικά. Δεν το συζητάμε, έτσι. Απλώς έλεγα κάτι που μου έχει γεννηθεί στο μυαλό μου το τελευταίο χρόνο που μιλάμε με ανθρώπους της αγοράς και έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Και την προηγούμενη φορά ήρθε στο στούντιο η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, ήρθε στο Open και στο διάλειμμα. Της έλεγα αυτό ακριβώς. Της λέω ότι δεν μπορεί να βγαίνουν οι βιομηχανοί να λένε δεν βρίσκουμε σε κανένα επίπεδο στελέχη από εργατικά χέρια μέχρι στελέχη. Να βγουν οι βιοτέχνες εδώ στην εκπομπή μας και να είναι, σας παρακαλώ, πείστε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με τεχνικά επαγγέλματα.
1: Με επαγγέλματα,
2: ακριβώς. Με επαγγέλματα. Να παρακαλάνε οι άνθρωποι, όπου κάποια στιγμή σε μένα χτύπησε κουδουνάκι στο μυαλό μου και λέω, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι τρελοί. Είναι κάτι σημαίνει. Μιλάω, όπως είχα πει με φίλο μου βιομηχανό, που λέει, μάλλον είναι τραγική η κατάσταση. Από στελέχη μέχρι εργατικά χέρια δεν υπάρχει τίποτα. Και για όλο αυτό εγώ αποδίδω πολιτική ευθύνη. Για την ίδια κουλτούρα που έχουμε εμείς ως κοινωνία, αν δεν περάσεις πανεπιστήμιο καταστράφηκες, έχει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχεις ακούσει ποτέ να ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών πριν πάνε στο λύκειο σε σχέση με τις επιλογές τους στα τεχνικά επαγγέλματα? Γι' αυτό έχει φτάσει, μου έλεγε Κεραμέως, οι τεχνικές σχολές πλέον φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε παραρτήματα τεχνικών σχολών μέσα στις βιομηχανίες.
1: Και είναι πολύ σωστό.
2: Αλλά αυτό είναι πυροσβεστικό. Λέω, δεν λέω ότι κακώς το κάνουν, λέω ότι προηγουμένως πιάσε τα παιδιά του γυμνασίου, εξήγησε τους τι κάνει το επαγγελματικό λύκειο, τι μπορείς να κάνεις μετά το επαγγελματικό λύκειο, τι τεχνίτες ζητάει η αγορά, τι παραϊατρικά επαγγέλματα, τι χίλια δύο πράγματα. Ακόμα στα πρώτα συζήτηση, ξέρεις ποια είναι πρώτα συζήτηση, έκανα κουβεντούλα χθες με το AI, με τον κολλητό μου. Λοιπόν, πρώτα συζήτηση, ξέρεις ποια είναι στην ελληνική αγορά? Υδραυλικός ψυχτικός και ηλεκτρολόγος.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κακό το να πάρει το παιδί σου μια εξειδίκευση, να πάει να το μελετήσει, να το σπουδάσει? Δεν λέω ότι γεια σου, τελείωσε το σχολείο και έγινα ψυχτικός, έγινα ο κάλφας του μπάμπι του καλού υδραυλικού και έμαθα τη δουλειά. Να εξελιχθεί, να το διαβάσει, να το σπουδάσει.
1: Όλος ο τομέας, ψύξη, air conditioning κλπ. Έχει έλλειψη τρομακτική σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη.
2: Τι θέλω όμως.
1: Τώρα που πέρασα και τη ζέστη στην Ευρώπη που λέγαμε χθες και βάζουν air conditioning κλπ. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει air conditioning.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η κοινωνική αντιμετώπιση αυτών των επαγγελμάτων είναι η ίδια με τις εκπαίδευσεις. Είναι η πολιτική αντιμετώπιση. Ψυχτικός θα γίνει, ηλεκτρολόγος θα γίνει, υδραυλικός. Αν εγώ και εσύ το λέγαμε στους γονείς μας, ήταν κάπως. Βέβαια, αν έχεις κλείσει και τα λοιπά, okay.
1: Όχι, ήταν κάπως άσχημα.
2: Ήταν κάπως άσχημα.
1: Έπρεπε να βγεις γιατρός, έπρεπε να βγεις μηχανικός.
2: Άναγια σου.
1: Έτσι, τι άλλο. Δικηγόρος.
2: Ακριβώς.
1: Τι άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Τι άλλο.
2: Πολλά τέτοια επαγγελματά. Τέλος πάντων, έχεις μπει στην ανώτατη εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά από τότε μας έμειναν αυτά τα τρία επαγγέλματα. Πόσους γιατρούς έχουμε βγάλει? Πόσους. Λέμε, φεύγουν τα παιδιά έξω. Μα βεβαίως και θα φύγουν.
2: Προφανώς.
1: Πόσους γιατρούς πλέον να μπορέσει να προωθήσει το ελληνικό σύστημα.
2: Καλώς τη ΦΕΗ. Η ΦΕΗ Χρυσοχοΐς, είναι αδελφός μας. Γεια σου, Φουλά. Που λέει πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα των γονιών. Ναι, να αλλάξει και η κουλτούρα των γονιών, αλλά είναι ολόκληρη η κουλτούρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Κοίτα πόσο απαξιωμένα είναι τα επαγγελματικά λύκεια. Έχω στο περιβάλλον μου μία εξαίρεση. Έτσι. Μία εξαίρεση. Παππούς δικηγόρος. Γιαγιά δικηγόρος. Πατέρας δικηγόρος. Μάνα δικηγόρος. Επαγγελματικό λύκειο το παιδί. Θέλει να ασχοληθεί με εντελώς άλλο κομμάτι. Και λέω και μπράβο και ζήτω.
1: Υπήρχε
2: Όχι, υπήρχε περίπτωση. Σου δίνω τον background το οικογενειακό. Στη δική σου τη γενιά, δηλαδή την προηγούμενη, υπήρχε περίπτωση από αυτό που σου περιέγραψα να πάει επαγγελματικό λύκειο παιδί.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Ούτε για αστείο. Θα τον είχαν αποκληρώσει. Θα την είχαν αποκληρώσει.
1: Τι αποκληρώσει.
2: Καταλαβαίνετε. Θέλω να σου πω ότι γενικότερα είναι αυτό, είμαστε εγκλωβισμένοι σε πράγματα.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη. Εδώ φτάσαμε, καταργήσαμε τα τεχνικά λύκεια, καταργήσαμε τις επαγγελματικές σχολές, τώρα τις ξανανοίξαμε μετά.
2: Yes.
1: Από την άλλη μεριά, για να πω και το αντίστροφο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν γιατροί, να γίνουν. Και μάλιστα πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε την ιατρική, επειδή είμαστε καλοί σε κάτι. Είσαι καλό στην ιατρική. Ρε παιδί μου, άνοιξε την. Και αφού είσαι στην Ελλάδα και από κάτω σου έχεις τόσα κράτη και πολλά από αυτά, δόξα τω Θεώ, πλούσια κράτη, φτιάξε τα τμήματα στα αγγλικά της ιατρικής σχολής. Τώρα καταντήσαμε να φτιαχτούν, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα μιλάμε okay. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε ανοίξει εδώ και χρόνια πολλά. Έτσι, φυσικά με δίδακτρα, θα έρχεται ο άλλος από τη Σαουδική Αραβία, ο Μπατζανάκης του πρίγκιπα, και δεν θα με πληρώσει. Και δεν θα έχω εγώ εδώ όλους τους καθηγητές μου που είναι εξαιρετικοί καθηγητές της ιατρικής να διδάσκουνε και να βγάζουμε λεφτά.
2: Εδώ μια ένσταση όχι ιδεολειπτική. Όχι ιδεολειπτική καθόλου. Είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν το συζητώ, έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Με ποια διαφορά? Ότι έπρεπε να έχεις επίσης σε όλα τα επίπεδα ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Βεβαίως.
2: Όχι στην ουσία της εκπαίδευσης και ακόμα και στην ξενοδοχειακή υποδομή.
1: Στα έτσι. Πάντα όλα, ναι. Στα όλα, τα είχες. Τα λεφτά φέρνουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν πεις στον άλλον, εγώ θα σου δώσω άδεια να λειτουργήσεις πανεπιστήμιο, μάλιστα. Αλλά θέλω σε 10 χρόνια, ούτε καν, στα 5 χρόνια μέσα, το μισό ένα στους δύο φοιτητές θα είναι με υπερτροφία.
2: Πες
1: το αυτό. Ναι. Πήγαινε βρέστα.
2: Okay.
1: Βάλε πιο ακριβά για τους υπολείπους. Αλλά θέλω σε 5 χρόνια τον ένα στους δύο φοιτητές θα τον έχεις μέσα με υποτροφία. Είναι δυνατόν τώρα αυτό που είπες, Μούλη. Απ' την άλλη μεριά, στη Θεσσαλονίκη δίνουν μάχη τώρα για το ποιος μένει στις φοιτητικές στέγες που κανείς δεν ελέγχει. Θεέ μου, δηλαδή. Ήμουν νιός και γέρας. Ακόμη τα ίδια. Ακόμη τα ίδια.
2: Με αυτό το θέμα, το βαρετό του πράγματος. Δηλαδή, θυμάμαι, το λέω κυρίως για την εφημερίδα, γιατί στην τηλεόραση το περάσαμε. Όταν ήταν εδώ η εφημερίδα Η Αγορά, και ήμουν συντάκτης του ρεπορτάζ, όπου. Θυμάμαι να μου φέρουν όλοι οι συντάκτες τα ίδια θέματα που έκανα ως πιτσιρικάς. Δηλαδή αυτό με τη συστική λέω, παιδιά, δεν άλλαξε. Κύκλο κάνει. Ευτυχώς μπορούσα να τα αντιμετωπίσω.
1: Τον ίδιο κύκλο που κάναμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που έχουμε σήμερα.
2: Τον ίδιο κύκλο. Αλλαγή ημιώρου, επιστρέφουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Για 60 ημέρες αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα, στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Ηράκλειο ως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Όλοι όταν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή από τις ψηφιακές απειλές.
1: 302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Για 60 ημέρες αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα, στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Ηράκλειο ως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Όλων όταν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή από τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς όμως θα το κάνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, υπάρχει το Vodafone Business.

0: Όλων όταν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή από τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς όμως θα το κάνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Υπάρχει το Vodafone Business. Σου δίνει όλα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Μάνο, αλλάξατε το layout του ενικός.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο είναι αυτό.
1: Σ' αρέσει?
0: Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι το βρίσκω λίγο πιο...
1: καθαρό.
0: Πιο μπράβο.
1: Ευκρινές.
0: Εντάξει, ναι. Είναι καθαρό, νέτο. Μ' αρέσουν με τα γραφίστικα πράγματα, οι γραμμές. Μ' αρέσει το ενικός όπως το βάλατε τώρα, τελεία. GR για όλους εσάς. Ενικός τελεία θα το δείτε. Και τις εναλλαγές που κάνει. Πολύ ωραίο. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Γιατί εμείς το παρακολουθούμε και μας αρέσει να βλέπουμε ότι το δουλεύετε, δεν το έχετε ξεχάσει.
1: Τι να ξεχάσουμε, Δήμο?
0: Δεν ξέρω εγώ, ξεχνιούνται οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται οι άνθρωποι. Εκτός και να υπονοείς ότι η Στεφανία Κασίμη το έχει ξεχάσει. Γιατί η Στεφανία Κασίμη είναι εκεί 25 ώρες το 24ωρο. Και αν είχε και άλλες ώρες το 24ωρο θα ήταν ακόμη πάλι εκεί η Στεφανία.
0: Την έχω τη γλυκιά μου στο μυαλό μου συνέχεια. Και κυρίως γι' αυτό, γιατί είναι τόσο δοσμένη η δουλειά της, είναι τέτοια επαγγελματία.
1: Απόλυτα. Λοιπόν. Όχι. Νομίζω είχαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την έχουμε σε λίγο, να πάμε να ανοίξουμε τα θέματά μας. Συνεχίζεται η κόντρα, τέλος πάντων, τα γνωστά στα πολιτικά. Δεν ξέρω τι ουσία έχει αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, βέβαια, η ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Κάθε μέρα βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Επειδή ξέρω ότι μας ακούν για κάποιοι φίλοι δημοσκόποι, θέλω να πω ότι πλέον. Θυμάστε, το συζητούσαμε και έξω, που ήταν εδώ και ο Νίκος Ρογκάκος. Δεν ξέρω άλλη χώρα η οποία επηρεάζεται τόσο πολύ πρακτικά από τις δημοσκοπήσεις. Εσύ που έχεις εικόνα έτσι του διεθνούς περιβάλλοντος, έχεις στο μυαλό σου κάποια άλλη χώρα που άγεται και φέρεται τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις?
0: Δημοσκοπήσεις, μετρήσεις κοινής νόμης, έρευνες δηλαδή για την κοινή νόμη, γίνονται πάρα πολλές παντού.
1: Βέβαια.
0: Με μια τεράστια και ουσιώδη διαφορά.
1: Δηλαδή.
0: Γίνονται μετρήσεις για το τι σκέφτεται ο κόσμος για τα πολιτικά κόμματα και τι σκέφτεται να ψηφίσει όταν είναι κοντά εκλογές. Κάποιες άλλες στιγμές που ενδεχομένως υπάρχει μια εξέλιξη με τα πολιτικά, κάποιος φεύγει, φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Και οι μετρήσεις και κοινή νόμη και αυτά αφορούν κυρίως κοινωνικά ζητήματα. Αφορούν τάσεις, τι σκεφτόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε.
1: Ναι.
0: Αφορούν τέτοια. Άρα. Σφιγμομετρήσεις έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και καλό είναι.
0: Πρόθεση ψήφου και αναγωγή.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα τρεις φορές.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί εμείς.
0: Τέτοια πράγματα ή εγώ τα έχω χάσει και δεν τα παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Πάντως σίγουρα.
1: Ακόμα πάντως και αν γίνονται, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν ξέρω αν έχουν και πρακτική επιρροή στο πολιτικό σύστημα.
0: Παιδί μου, αν είχανε, θα το είχε. Μόνο πρώτη σελίδα. Η Λιμπερασιόν θα το έβαζε στην τρίτη, τουλάχιστον.
1: Θέλω να πω.
0: Για να μην το έχουν, πάνε να πει ότι δεν γίνονται. Ότι δεν...
1: Δηλαδή, πλέον υποχρεώνουμε τους πολιτικούς αρχηγούς από το Μητσοτάκι μέχρι το.

0: τον μέχρι εγώ θα πω τον πιο καινούριο πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος, τον Τσίπρα, που θα ερωτώνται ή ερωτώνται ήδη βάσει των δημοσκοπήσεων με ποιον θα συνεργαστούν. Δηλαδή 14 ή 17 ο άλλος θα το προσθέσετε, θα κάνετε, θα δείξετε. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό.
1: Όχι.
0: Έχουν αμφισβητηθεί αρχηγοί, έχουν και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε πέσει στη λούμπα και κάνουμε ερωτήσεις βάσει των δημοσκοπήσεων αυτό.
1: Ισχύει ότι έλεγα πριν για τους εκπαιδευτικούς τώρα, πρόσεχε.
0: Ότι
1: οι δημοσιογράφοι έχουμε τεράστια ευθύνη σε αυτό.
0: Ευθύνη, κοίταξε, δεν ξέρω αν έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις. Δηλαδή πραγματικά δημοσκοπικά το ότι έχεις οδηγήσει κόμματα να παίρνουν αποφάσεις βάσει των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή. Σε ρωτώ ευθέως.
1: Κάτσε ρε, εσύ. Ένας τα κόμματα δεν θα κάναν μετρήσεις. Θα κάναν.
0: Ναι, βέβαια. Άλλο θέλω να σου πω.
1: Αλλά γιατί δικιά τους δουλειά.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Αν ήσουν τώρα, ή να το θέσω διαφορετικά, εάν ήμουν πραγματικός δημοσκόπος μετρητής τάσης ενός κόμματος, δεν θα πρότεινα στη Νέα Δημοκρατία αφήστε με να πάω να σας μετρήσω στην περιφέρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρείς, γιατί το έχεις πει πολλές φορές και μόνος σου, ότι είναι πρόβλημα αυτή την περίοδο η περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία? Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις αποζημιώσεις.
1: Ναι, χθες το λέγαμε.
0: Είναι πραγματική εικόνα αυτή που δίνεται?
1: Όχι,
0: προφανώς.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα αμέσως μετά, αλλά επειδή μας περιμένει ο καλεσμένος μας.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, γνωστός σε όλους μας εκπαιδευτικός αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
2: Γεια σας.
1: Και ως μαθηματικός μπορούμε να το ρωτήσουμε τη γνώμη του για τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα το ξαναπάς εκεί. Κύριε Στρατηγάκη,
2: ναι.
0: Ανοίξαμε την κουβέντα που ανοίγουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πέραν των ευχών που δίνουν κάθε φορά στους μαθητές. Ξεκινήσαμε διαβάζοντας έναν τίτλο της Καθημερινής που λέει «Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές».
2: Ναι.
0: Έχει σε λίγο αστεία η κουβέντα, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό γέλασα.
0: Ναι, ναι.
2: Όντως.
0: Ναι. Γιατί το συζητάμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε?
2: Να σας πω, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την συζήτηση που γίνεται αυτό τον καιρό σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, προσπαθούν τι να κάνουν. Καταρχάς να πούμε ότι στο Εθνικό Απολυτήριο ξεκινήσαν από τη μέση τη δουλειά, δηλαδή ασχολούνται με το πόσοι βαθμοί θα καταλήγουν σε ένα τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτήριου. Θα μετράει βαθμοί της Α, της Β, θα μετράει προφορική, δεν θα μετράει. Αυτό είναι η μισή δουλειά.
0: Mm-hmm.
2: Αν ήθελαν να την αρχίσουν από την αρχή, έπρεπε να δουν τι διδάσκουμε, γιατί το διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το να εξετάζονται τα παιδιά σε 4 μαθήματα και να υπάρχουν 4 παιδεία είναι ένα εξεταστικό σύστημα που φτιάχτηκε το 1983, για εκείνη την εποχή ήταν μια χαρά, τώρα είναι τελείως λάθος.
0: Ναι.
2: Ο σημερινός νέος πρέπει να έχει ευρύτερες γνώσεις, μεγαλύτερο πλάτος γνώσεων και πολύ μικρότερο βάθος.
0: Mm-hmm.
2: Για να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές που θα φέρει το μέλλον.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Πάμε τώρα στους βαθμούς. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Προσπαθούν λοιπόν τι να κάνουν? Να μετράνε οι βαθμοί οι προφορικοί του σχολείου, έτσι ώστε να μην κρίνονται τα παιδιά από 4 γραπτά όπως τώρα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ λογικό, γίνεται και σε άλλες χώρες.
0: Mm-hmm.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα το έχει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους εκπαιδευτικούς ότι θα βάλουν σωστούς βαθμούς, ότι θα υπάρξει αξιοκρατία, διότι δεν υπάρχει πουθενά αξιοκρατία στη χώρα μας,
0: σωστό,
2: παρά μόνο στις πανελλαδικές.
0: Mm-hmm.
2: Και δεύτερον, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχτεί το παιδί της να έχει 13 και όχι 20. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πάνε να μετρήσουν οι βαθμοί οι προφορικοί, θα έχουμε πράγματα που ήδη ζούμε τώρα που δεν μετράνε οι βαθμοί. Να μπουκάρουν γονείς στα σχολεία και να γίνεται γης μαδιάμ και όλα αυτά. Θα υπάρξει μια τεράστια πίεση προς τους εκπαιδευτικούς να βάλουν υψηλές βαθμολογίες. Το ίδιο το κράτος μας ξέρει πολύ καλά ότι οι βαθμοί δεν είναι τίμη. Γι' αυτό κάθε φορά που βάζει να μετράνε οι βαθμοί, οι προφορικοί, βάζει από δίπλα και την προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό, Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής, ότι αν ένα παιδί έχει γραπτά 12, έγραψε 12 και είχε προφορικά 18, του λένε πολύ μεγάλη αυτή η απόσταση των 6 μονάδων, θα την κατεβάσουμε στις 3, οπότε το προφορικό σου από 18 θα γίνει 15. Αυτό είναι η καλύτερη και πιο επίσημη ομολογία, ότι είναι αναξιόπιστη προφορική βαθμή.
1: Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, επειδή το έχω χάσει, δεν ξέρω, αν τελειώσεις ιδιωτικό, ένα από τα ιδιωτικά λύκεια, πρέπει να δώσεις εξετάσεις για να είναι ισότιμο το απολυτήριο
3: του Λυκείου?
2: Όχι τώρα. Αυτή τη στιγμή όχι. Δίνεις εξετάσεις μέσα στο σχολείο σου και παίρνεις το απολυτήριο με 20 όπως το παίρνουν όλοι. Όταν θα γίνει το εθνικό απολυτήριο θα είναι πιο σφιχτές οι εξετάσεις.
1: Κάποτε όμως έπρεπε να δώσεις ισοδυναμία πρακτικώς.
2: Ναι, υπήρχαν επιτροπές καθηγητών δημοσίου που πηγαίναν στα ιδιωτικά για να επιβλέπουν...
1: Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί λέγανε ότι έχει στείλει το παιδί του στο ιδιωτικό για να πάρει καλούς βαθμούς.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι για το οποίο θα πιέζουν και τώρα.
1: Να μια λαϊκή κατάκτηση επιτέλους. Τώρα όλα τα παιδιά μπορούν να στείλουν τον γονέα τους να πείσει τον δάσκαλο, τον καθηγητή ότι αξίζει μια καλύτερη βαθμολογία.
2: Απλά τώρα αυτή η βαθμολογία δεν μετράει. Αν μετρήσει θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο με τα ιδιωτικά, με τους καθηγητές των σχολείων οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα το απόγευμα στους μαθητές τους, το οποίο είναι εκτός από παράνομο και ανήθικο. Αυτοί δεν θα μπορούν να αντισταθούν στο να βάλουν πολύ ψηλές βαθμολογίες.
1: Στον εαυτό τους.
2: Ναι. Επίσης υπάρχουν παιδιά, νύψια, συγγενείς, φίλοι των καθηγητών που θα είναι δύσκολο να αντισταθούν, γιατί είναι τέτοια η δομή της κοινωνίας μας. Συνεπώς ένα μέτρο, γιατί τώρα αν έχετε ακούσει στο διάλογο λένε για το ψηφιακό φάκελο μαθητή, το οποίο το λανσάρουν και ως καινοτομία. Πριν 30 χρόνια ο κύριος Αρσένης είχε σκέτο το φάκελο του μαθητή, γιατί τότε το ψηφιακό ήταν στα σπάργανα. Ναι. Λοιπόν, και δοκιμάστηκαν όλα αυτά και απέτυχαν, διότι το πρόβλημα δεν είναι στο ότι είναι λάθος τα μέτρα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι προβληματική η κοινωνία μας. Δεν ξέρω, θα διαβάσατε στις ειδήσεις ότι μπούκαραν κάποιοι γονείς, συγγενείς, φίλοι, μαθητή που είχε κοπεί από απουσίες και με τσαμπουκά τον έβαλαν να δώσει εξετάσεις. Δηλαδή ανέρεσαν την απόφαση του συλλόγου. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει βαθμολογία η οποία θα κρίνει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και θα μου πείτε, ναι, αλλά γιατί ρε παιδί μου είναι τόσο έντονο αυτό στην Ελλάδα? Σε άλλες χώρες δεν γίνεται τέτοιος χαμός με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Κάνω συνήθως αυτή την ερώτηση από καθαρή περιέργεια. Υπάρχουν καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεν κάνω τώρα τη σύγκριση, Αμερική και τα λοιπά, η Βρετανία, άλλων ευρωπαϊκών χωρών που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε? Ναι, είμαστε αλλά... μακριά από τέτοιες πρακτικές?
2: Είμαστε μακριά, γιατί ακριβώς κολλάμε στο ότι η κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ότι οι καθηγητές θα βαθμολογούν και δεν θα τους πιέζει για καλύτερο βαθμό. Εκεί κολλάμε. Τα συστήματα είναι γνωστά. Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες του κόσμου τα παιδιά γύρω στα 18 δίνουν κάποιες εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση. Τα θέματα είναι, ήταν ανομό, ίδια ήταν ακρατήδιο στη Γερμανία, ίδια. Κάπως γίνεται με τον ίδιο τρόπο σχεδόν παντού. Απλά εδώ αυτό είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Και εκεί αρχίζει και υπάρχει ο έντονος ανταγωνισμός και γι' αυτό πρέπει να είναι δίκαιο το σύστημα. Το σύστημα που έχουμε τώρα, εκτός από παροχημένο, είναι και απολύτως άδικο. Το σύστημα με τους προφορικούς βαθμούς θα δημιουργήσει αδικίες, το είπαμε γιατί. Διότι θα υπάρχουν οι πιέσεις και λοιπά. Θα μου πείτε, μα πρέπει να είναι τόσο δίκαιο στον πόντο? Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή οι πιο περιζήτες σπουδές είναι οι σπουδές ιατρικής. Γιατί η ιατρική είναι το καλύτερο διαβατήριο για να πας στο εξωτερικό κλπ. Κλπ. Είναι γνωστοί οι λόγοι και είναι το ψώνιο της ελληνικής οικογένειας εδώ και δεκαετίες. Ωραία. Οι σπουδές ιατρικής είναι εξαιρετικά ακριβές. Αυτό σημαίνει ότι αν.
1: Διαρκούν κάποιος... και περισσότερα χρόνια.
2: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο δεν περάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που είναι δωρεάν, αρχίζει πια το κόστο και ανεβαίνει πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο άγχο και τόση αγωνία. Γιατί όταν βλέπει εδώ το ιδιωτικό πανεπιστήμιο που άνοιξε να έχει δίδακτρα 27.000 και το κάνει επί 6 χρόνια και βάλει μέσα και τι διάφορε αιτήσει για βαθμολογία, για απονομή τίτλου, για δεν είναι μόνο τα δίδακτρα.
1: Ναι, θέλει 150.000 σαμβουάρ.
2: Μπράβο, μόνο για δίδακτρα. Τα οποία θα γλιτώνεις αν περάσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν θα είσαι, δεν θα κάνεις σαν τρελός. Θα μου πείτε σε άλλες χώρες.
1: Που σημαίνει ότι ήδη, κύριε Στρατηγάκη, ότι ήδη ο φορολογούμενος πληρώνει ανά εισαγόμενο στην ιατρική 150.000 τουλάχιστον. Αλλά αν ρωτήσετε.
2: Μια στιγμή δεν πληρώνει 150. 150 είναι το κόστος το ιδιωτικό μαζί με τα κέρδη τους. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύετε στο μη κερδοσκοπικό.
0: Καλά, προφανώς θα το συζητάμε.
2: Είναι με τα κέρδη 150.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα και,
2: δεν
1: και
2: είναι
1: εγώ,
2: αυτό το κόστος.
1: Ναι, αλλά και εγώ φορολογούμενος πληρώνω για να έχω την ιατρική Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, όσες έχουμε, πληρώνω αναφοιτητή τουλάχιστον αυτό το ποσό. Τουλάχιστον.
2: Μέγιστο αυτό το ποσό. Γιατί είπαμε είναι και τα κέρδη τους, τα αφαιρούμε τα κέρδη. Όμως εκτός από αυτό έχετε και ένα πλεονέκτημα, έτσι. Ότι όταν πάτε σε μια πανεπιστημιακή κλινική στην οποία εκπαιδεύονται αυτοί οι γιατροί και εργάζονται όλα αυτά τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μέλη ΔΕΠ της ιατρικής είναι πάνω από 600. Όταν πάτε εσείς εκεί για θεραπεία, είναι δωρεάν θεραπεία.
0: Ναι.
2: Έχετε μια
0: σωστό.
1: Ναι, και όταν φεύγει ο γιατρός και πάει να δουλέψει στη Γερμανία, στη Σουηδία, όπου
2: το
1: πάει
2: χάνουμε,
1: ο άνθρωπος.
2: Ναι,
1: αλλά εμείς έχουμε πληρώσει. Οι φορολογούμενοι εν Ελλάδη έχουμε πληρώσει το μεταξύ τη δαπάνη που θέλετε να βγάλω τα κέρδη, επιμένετε. Αλλά...
2: Οπότε πρέπει να ρωτηθούμε γιατί φεύγει και πάει στη Γερμανία.
1: Αν φεύγει και πάει στη Γερμανία, διότι εδώ του δίνει ο Γεωργιάδης, δεν το λέει, δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά το κράτος του δίνει 1500.
2: Ακριβώς.
1: Και λέμε ότι του δίνει και παραπάνω, που προφανώς σε σύγκριση με άλλους του δίνει και κάτι παραπάνω. Αλλά σου λέει εγώ έγινα γιατρός για 1500. Ναι. Όχι βέβαια.
2: Και στη Γερμανία θα πάρει 3.000 και 4.000. Και κυρίως, να ξέρετε, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, δεν είναι πάντα το οικονομικό το νούμερο ένα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο σεβασμός στη δουλειά τους είναι το πρώτο.
2: Μπράβο.
1: Ο σεβασμός στη δουλειά τους, ο σεβασμός στον δρόμο που περπατάνε, ο σεβασμός του σχολείου που θα στείλουν τα παιδιά τους.
0: Και αξιοκρατία, που σημαίνει σεβασμός.
2: Ναι, σας το πω πάρα πολύ απλά, επειδή ο γιος μου ζει και εργάζεται στην Αγγλία, κάθε 6 μήνες περνάει αξιολόγηση.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του η ιδέα ότι η αξιολόγηση μπορεί να είναι τζούφια.
0: Μάλιστα. Σωστό.
2: Να σας το πω πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι θέμα κουλτούρας. Πλέον μπήκε σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα και την.
1: Τελειώνουμε τη συζήτησή μας εκεί που την ξεκινήσαμε, νομίζω.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Χαρτοκομίδη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Πολυτελή σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα ρε Γιώργη, πάτα το σε παρακαλώ. Ρε στις Παναγιώτη Βολάνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ήθελα να σου πω το θράσος σου περισσεύει. Μπήκε σε προηγούμενη εκπομπή σε Βάζελο να του πεις ότι ήταν κορυφαία η διασκευή που έγινε για το δικό μας το σπίτι, το δικό σας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Δεν τρέπεσαι λίγο στη Βολάνη, πραγματικά.
1: Αυτό έχει καθιερωθεί και στην εκπομπή του Ιούσου Φαλαμαράκη τον πρωί.
0: Καλά, λίμουν, εντάξει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, είσαι τόσο κολόγαυρος.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω στον αέρα αυτό.
2: Και τους γάβρους, παιδί μου.
0: Μπήκε μέσα στο Ρογκάκο, τον έκανε έξαλλο τον Ρογκάκο. Του είπε πόσο του αρέσει το τραγούδι της Λιόλιου και τα λοιπά, με αφορμή και τη χθεσινή τη συνέντευξη των Νίκο Χατζηνικολάου. Παίξαν κιόλας το κομμάτι. Και μπήκε μέσα και αναφέρθηκε στο γνωστό σύνθημα. Έγινε έξαλλος ο άλλος. Ήρθε να τον διακόψει για την κίνηση. Έλα ρε Παναγιώτη, πες μας τι γίνεται.
2: Το χάσα.
1: Αυξημένη ανατμήματα κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο η Αρδιτού Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στο κέντρο τη Αθήνα και στα δύο Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο τη Κηφισίας σε Πανόρμο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδο τη Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τη Συμβολή, με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά πάνω μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα, τι είπε. Πήγες να πεις κάτι, sorry.
2: Όχι. Τι ήθελα να σου πω. Α, ναι. Λοιπόν, θυμήθηκα και το ψάξα για να το επιβεβαιώσω ότι το Gallup, που ήταν ένα από τα πρώτα γραφεία που καθιέρωσαν άλλωστε θα κάνουμε ένα Gallup. Δηλαδή μια σφυγμομέτρηση, ένα, πώς το λέμε, που λέγαμε πριν. Πες το να. Τις μετρήσεις της κοινής γνώμης.
0: Δημοσκόπηση.
2: Το Gallup λοιπόν από τον κύριο Gallup είχε πει, αλλά δεν ξέρω τελικά αν θα το κάνει, μετά από 90 χρόνια ότι θα καταργήσει ένα πίσω στο πιο διάσημο που μέτραγε την δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Και είχε πει να την καταργήσω, διότι κάθε φορά που το βγάζουμε γίνεται μια συζήτηση που εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στο κέντρο της. Γιατί επηρέαζε στην Αμερική πάρα πολύ. Ακριβώς έβγαινε ότι χάνει στις μετρήσεις. Άρα θα σταματήσει το βομβαρδισμό του Ιράν. Όχι, η συζήτηση που κάνεις αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πια ότι οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης την οποία μετράνε.
0: Άστο να το, όχι λέγοντας άστο, επειδή τονίσαμε πριν, πάμε θα επανέλθουμε, αλλά και πάλι τώρα κουτουλάμε πάνω στην αλλαγή της ώρας, να το ανοίξουμε το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το πρώτο μέρος, όσο χρόνο έχουμε, να μιλήσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις.
2: Και από εβδομάδας να καλέσουμε και
0: βέβαια
2: γνωστούς επιστήμονες των δημοσκοπήσεων να το συζητήσουμε.
0: Okay. Πάμε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε

Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας τα ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Χουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας του Γαλλικού Όπεν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Έχουμε πει ότι θα πιάσουμε λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έτσι. Το πώς ανοίξαμε την κουβέντα αυτή με το ερώτημα που σου έθεσα και έχεις πει δύο-τρία πρώτα πράγματα. Πώς χρησιμοποιούνται, πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα και στο δημόσιο διάλογο οι δημοσκοπήσεις ή οι μετρήσεις, να το πούμε διαφορετικά, οι μετρήσεις προτιμήσεων, τέλος πάντων της κοινής γνώμης για διάφορα θέματα. Έτσι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά που μέχρι στιγμής είπες, είναι και από το ίδιο το κράτος ή από υπηρεσίες ή από πολιτικούς φορείς χρησιμοποιούνται για να δουν την τάση, να δουν τι θέλει ο κόσμος. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνω σωστά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Okay. Δημοσκοπήσεις, βαριές δημοσκοπήσεις τέτοιες όπως αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ με πρόθεση, εναγωγή και οτιδήποτε άλλο, πότε βλέπεις? Βλέπεις κοντά στις εκλογές, βλέπεις σε άσχετους χρόνους μετά από πολιτικά γεγονότα, πότε βλέπεις?
1: Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, ναι, το λογικό θα ήταν να βλέπεις τέτοιες δημοσκοπήσεις κοντά στον χρόνο των εκλογών. Διότι τότε και ο καθένας από εμάς διαμορφώνει μια άποψη για το τι θα κάνει, αν και πάρα πολλοί διαμορφώνουν την τελευταία εβδομάδα και ξέρουμε ότι και ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ακόμη και την τελευταία μέρα.
0: Ναι.
1: Άρα οτιδήποτε γίνεται σε χρόνο ουδέτερο, μακριά από τις εκλογές, έχει περισσότερο αξία να πούμε τι πιστεύει ο καθένας για τα κόμματα, μ' αρέσει αυτός, δεν μ' αρέσει εκείνος, παρά για το τι θα κάνω όταν θα στηθούν οι κάλπες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι το να μου ζητάς εμένα που έχω τώρα τα μύρια όσα προβλήματα, αν το παιδί μου θα πάει καλά στις εξετάσεις, αν θα φτάσουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα, αν μπορώ να προγραμματίσω μια-δυο μέρες παραπάνω διακοπές το καλοκαίρι, ναι, να μου λες τι κόμμα θα ψηφίσω, αν έχω μπει και έχω δει τα εισιτήρια για παράδειγμα που είναι για να πάω στην Άξο
0: και με έχεις πετύχει,
1: και ότι έχουν ακριβή,
0: άρα θα σου πω και κάτι άλλο. Ακούω πολύ σοβαρά αυτό που λένε ότι ο κόσμος πλέον, επειδή έχει συνηθίσει και στην Ελλάδα γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση, και όταν το κοινό βλέπει 2-3 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, όντως παίζει και με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχεις έναν, το χρησιμοποιώ παραδειγματικά, να έχεις έναν νεοδημοκράτη, όπως είναι τσαντισμένος με κάτι και θέλει να στείλει ένα μήνυμα, που είναι δεδομένο θα πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, και να σου πει, ξέρεις κάτι, εγώ λέω θα ψηφίσω Βαλόπουλο. Ή λέω θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο κόσμος πια είναι τόσο εκπαιδευμένος στην Ελλάδα με τις δημοσκοπήσεις, που είναι δεδομένο ότι παίζει. Βέβαια, δεν μπορώ να δεχθώ και όλο αυτό το πράγμα, που είναι διαφορετικό να κάνεις μια μέτρηση και να πεις πώς βλέπεις το καινούργιο κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτό βεβαίως.
0: Και είναι και υγιές να το κάνεις. Τι θα περίμενες από το νέο κόμμα Τσίπρα, τι θες εμποδίζει να το ψηφίσεις ή γιατί θα ήθελες να το ψηφίσεις. Το ίδιο για έναν άλλο νέο πολιτικό φορέα που είναι της κυρίας Καριστιανού. Πώς το βλέπεις οτιδήποτε άλλο? Το
1: αυτό ξαφνικά, βεβαίως.
0: Ότι ξαφνικά βγαίνεις ένα μήνα πριν την δημιουργία ενός νέου κόμματος και το βάζεις στη ζυγαριά, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα η Καριστιανού, με το ζόρι μπαίνει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ αστείο. Και το πιο αστείο ποιο είναι? Σου ζητώ συγγνώμη και κλείνω με αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να μου ζητά συγγνώμη, κλείσε όποτε θες.
0: Το πιο αστείο είναι ότι όλο αυτό παράγει και πολιτική συζήτηση.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Και αποτέλεσμα, παράγει αυτό πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ότι μετράμε για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος και μετά παίρνουμε τη μέτρηση και φτιάχνουμε και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι η κοινή γνώμη βλέπει ότι για κάτσε ρε εσύ, πες ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσω Α. Και βγαίνει η μέτρηση και όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι το Β είναι καλύτερο. Αρχίζω εγώ και σκέφτομαι, για κάτσε ρε εσύ, μήπως πέσω έξω, μήπως πρέπει και εγώ να πάω με το Β,
0: ναι,
1: που είναι καλύτερο. Άρα διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, την οποία την ίδια στιγμή τη μετράμε. Αλλά αυτό θα σου έλεγα ότι είναι ένα πολύ πολύ παλιό πρόβλημα, το οποίο το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι επιστήμονες, ναι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εντάθηκε τώρα λόγω της πληθώρας των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, το πρόβλημα όμως είναι ημών των δημοσιογράφων εν την ημέτρο, οι οποίοι έχουμε ένα υλικό, κάτι πρέπει να το κάνουμε, το κάνουμε αυτό που το κάνουμε, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερο των πολιτικών.
0: Δεν θα συμφωνήσω με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, έχω πιάσει τον εαυτό μου. Καταρχάς, κοίτα πόσες δημοσκοπήσεις εμείς εδώ στην εκπομπή μας δεν έχουμε σχολιάσει. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που δεν έχουμε σχολιάσει.
1: Δεν έχουμε ασχοληθεί καν.
0: Έχουμε ασχοληθεί.
1: Ή έχουμε πάρει ένα σημείο τους που μας φάνηκε ενδιαφέρον. Το πολύ.
0: το ίδιο και στην τηλεόραση με τον Γιάννη τον Κολοκυθά δεν σώνει και καλά, πρέπει να πούμε μια δημοσκόπηση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μένω σε δύο πράγματα. Μένω στο πρώτο κομμάτι που λέει φαίνεται ότι ο Φάμελος δεν τα πήγε καλά, ή φαίνεται, δηλαδή το Φάμελο θα τον κρίνεις, δίνω τώρα παράδειγμα, το Φάμελο θα τον κρίνεις από όσα λέγονται από τα στελέχη του, όχι από τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν χρειάζεται δημοσκόπηση για να τον κρίνεις. Κρίνεις καλά, κακά, με άλλους τρόπους.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι πραγματικά όμως, το Ανδρουλάκη, το λέω πολύ ανθρώπινα, τον έχει λυπηθεί η ψυχή μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξεκινήσαμε, σου θυμίζω, πες μου την κλασική καφενειακή κουβέντα που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Δεν κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δύο φορές πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι, δεν κάνει. Κάνει κοντζά.
0: Δεν τραβάει, ρε παιδάκι.
1: Οργανώνει ολόκληρο συνέδριο. Ναι. Γράφονται χιλιάδες άνθρωποι να ψηφίσουν. Ναι. Ψηφίζουν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ξαναβγαίνει.
1: Εκλέγεται
0: δεν
1: σε αυτό.
0: Κάνει,
1: δεν κάνει.
0: Okay.
1: Δεν κουνιέται η βελόνα.
0: Πάμε μετά. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κάποια απόδειξη ή αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα. Όμως, δεν μπορώ να δεχθώ επίσης ότι έχει συμβεί όλο αυτό που έχει συμβεί. Όχι με τα υπόλοιπα, εγώ σου βάζω τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο. Γιατί έχει σημασία και το καταλαβαίνεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν επηρεάζει την Νέα Δημοκρατία στο παραμικρό. Δεν λέω να αλλάξει θέση στον πίνακα των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν επηρεάζει τον παραμικρό. Λες, παιδιά, εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Δηλαδή, και οι δημοσκοπήσεις βρίσκουν, και πιστεύω ορθά το βρίσκουν, διότι πράγματι έτσι είναι. Mm-hmm. Το βλέπεις στις συζητήσεις σου και. Η δουλειά του δημοσιογράφου μεταξύ άλλων είναι να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, έτσι, και στην κοινή γνώμη. Να λένε λοιπόν ότι είναι φοβερό θέμα αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι καταδικαστέο φουλ, αλλά αυτός που είχε την ευθύνη να μην συμβεί, και πού γίνεται τώρα η κόμπλα. Αυτός που έχει την ευθύνη να μην συμβεί, τίποτα, τα ποσοστά του εκεί, έτσι τσιμενταρισμένα, και πού γίνεται η κόμπλα. Όταν εδώ λέγαμε, εγώ μάλιστα το είπα και με τρόπο που ήταν λίγο σκληρός, αλλά δεν γίνεται να τα λες και διαφορετικά. Ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνθηκαν λίγο σαν να τους έχει παρατήσει ο Μητσοτάκης, όταν με το που βγήκανε τα πρώτα δείγματα ότι κάτι έγινε, κάποια τηλεφωνήματα, κάποιος ευνοήθηκε, ότι αυτοί που ευνοήθηκαν είχαν κάποιο ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει ήταν στα μέσα και στα έξω με τις Νέα Δημοκράτες. Εκεί ο Μητσοτάκης είπε: δεν ξέρω τίποτα, να φύγουν όλοι.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ο άνθρωπος.
0: Και λέει: καλά, όλα ανθυρά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: δεν το παρατραβάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο άνθρωπος τον οποίο σέβομαι, διότι τον κυνήγησαν επειδή κατήγγειλε. Αυτούς τους ανθρώπους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Ακόμη και λάθος να κάνουν, δεν τους σέβομαι. Και λέει ότι, παιδιά, η ζημιά. Γιατί αυτό ψάχνουμε. Προκλήθηκε ζημιά. Ήταν μεγάλη, ήταν μικρή. Η ζημιά που προκλήθηκε από αυτούς τους πολιτικούς που παρενέβησαν με τον τρόπο που παρενέβησαν, που η Βουλή τους έχει παραδώσει τα νύχια της κοβέση και τα λοιπά, είναι από μηδέν έως τίποτα. Και ξαφνικά δηλαδή τι έγινε, τόσους μήνες που ασχολιόμασταν.
0: Σωστό.
1: Τελικά δηλαδή και αυτή την καημένη κοινή γνώμη. Την λυπάμαι μερικές φορές.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να υποδεχθούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ. Είχαμε και δημοσιεύματα, το συζητούσαμε και χθες για το χρόνο έκδοσης των συντάξεων και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Κύριε Δικητά, καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρβέρη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές, τι κάνετε?
0: Είμαστε
1: μια
0: καλά. Χθες βλέπαμε τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι θέλουμε να φτάσουμε σε 42 ημέρες έκδοση σύνταξη κτλ.
1: Στο μήνα.
0: Το μήνα, ναι, από τις 42 ημέρες
1: πάμε στο μήνα.
0: Και εδώ είπαμε να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα και πολύ πρακτική κουβέντα, γιατί μας.
1: Μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς,
2: Χαίρομαι ιδιαίτερως, μου αρέσει να μιλάμε μεταξύ μας.
0: Γιατί μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, είναι η αλήθεια. Και στόχος μας δεν είναι να καταγγείλουμε κάτι, αλλά να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς λειτουργεί το πράγμα. Να σας πούμε.
2: Να στις καταγγελίες και στις διαμαρτυρίες, πάντως, να ξέρετε, γιατί ακούμε πάρα πολύ το σφιγμό και τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη όμως. Αυτό που ακούσατε δημοσιογραφικά είναι ότι όντως οι συντάξεις σήμερα βγαίνουν σε περίπου σε 42 ημέρες. Κατά μέσο όρο, παρακαλώ να το ξαναπούμε αυτό, κατά μέσο όρο οι συντάξεις βγαίνουν σε περίπου 42 ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι πιο δύσκολες και παίρνουν παραπάνω χρόνο, και σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ πιο εύκολες και βγαίνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Τώρα, αυτό που διαβάσατε δημοσιογραφικά είναι στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι στον οργανισμό, στο οποίο αναλύσαμε τα νέα υποσυστήματα που έχουν ήδη μπει σε λειτουργία και τα υποσυστήματα που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες. Στόχος λοιπόν, όπως είπαμε και προχτές, στόχος επαναλαμβάνω, είναι να πέσουμε στις 30 μέρες ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ του αιτήματος και της ταξιοδότησης. Αυτός είναι ο στόχος του οργανισμού, είναι ευγενής στόχος, είμαστε σχετικά κοντά, γιατί είμαστε περίπου...
0: Ξεκάθαρα ευγενής ο στόχος και αναγνωρίζουμε... Ξεκάθαρα ευγενής η πρόθεση, ξεκάθαρα ευγενής ο στόχος και η προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό ώστε να μειωθεί αυτός ο χρόνος και έχει μειωθεί πάρα πολύ. Όμως... Αυτό που λαμβάνουμε εμείς στα μηνύματά μας και το ρεπορτάζ λέει, κύριε Διοικητά, ότι οι 42 ημέρες ή 40 ή 50 ημέρες αφορούν κυρίως τους δημοσίους υπαλλήλους ή σε ασφαλισμένους μόνο σε έναν ασφαλιστικό φορέα.
2: Οι υπόλοιποι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω.
1: Να ακούσετε ολόκληρη
0: τα υπόλοιπα μηνύματα με διαδοχή ασφάλιση. Δεν μιλάω για τις επικουρικές, μιλάω για την κύρια σύνταξη. Γιατί επικουρικές το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Κολλαίνουμε
1: από εκεί. Θα το πούμε γι' αυτό.
0: Είναι, ναι, βέβαια. Αλλά εδώ η διαδοχή ασφάλιση. Δεν υπάρχει σύνταξη από πολλά ασφαλιστικά ταμεία που έχει βγει σε ένα μήνα. Τώρα στην υπερβολή λέω δεν υπάρχει.
2: Ωραία. Απαντάω λοιπόν. Γι' αυτό με ακούσατε στην αρχή της μεταξύ μας κουβέντας να λέω ότι μέσος όρος 42 ημέρες, και το είπα τουλάχιστον 2 ή 3 φορές αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και ο λόγος που το είπα 2 ή 3 φορές είναι γιατί δεν ήθελα να πω αυτό που είπατε εσείς, mm-hmm. ότι μιλάμε για συντάξεις του δημοσίου ή μιλάμε για συντάξεις του ενός φορέα. Γιατί αν μιλούσαμε για συντάξεις του δημοσίου ή για συντάξεις του ενός φορέα, δεν θα ήταν ο μέσος όρος, ο μέσος χρόνος οι 42 μέρες, αλλά θα ήταν πολύ κάτω από τις 30 ημέρες.
0: Συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν είπα μέσος όρος 42 ημέρες, γιατί υπάρχουν πάντα οι δύσκολες περιπτώσεις. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εκδώσουμε και διαδοχική σύνταξη ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΑΕ, ΙΚΑ, εάν είναι το ασφαλιστικό ιστορικό πλήρες και αυτοματοποιημένα και σε 30 ημέρες. Προσέξτε όμως. Αυτό δεν έχει να κάνει με συντάξεις οι οποίες είναι, έχει ο άλλος 3 ταμεία, 4 ταμεία, μπορεί να έχει οφειλές. Αυτή η σύνταξη, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα βγαίνει σε 30 ημέρες. Γιατί πολύ απλά, αν κάποιος έχει οφειλή, πρέπει του δίνουμε 2 μήνες διορία για να στηνέξει οφειλής την οφειλή του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι πρακτικά είναι αδύνατο να πέσει αυτός ο χρόνος. Εάν έρθει και καταβάλει την οφειλή αμέσως, αμέσως γίνεται και η εκαθάριση. Άρα θέλω να σας πω ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική περίπτωση. Έχει το προνόμιο και το μειονέκτημα ο οργανισμός να έχει τόσες πολλές υποπεριπτώσεις. Οπότε ξέρετε, δεν μπορεί κανείς έτσι πολύ εύκολα να πει ότι οριζόντια έχω φέρει μια λύση και έχω καλύψει τα πάντα. Δεν καλύπτονται τα πάντα οριζόντια. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτός ο μέσος χρόνος να μειωθεί πάρα πολύ. Το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, mm-hmm. και πάμε για τα πιο δύσκολα τώρα να το καταφέρουμε και για τα πιο δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Διοικητά. Έχει, ναι. Εντάξει, ο χρόνος έκδοσης, αυτό είναι το ζήτημά μας, το ζητούμενο όλων, έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση στα συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων? Θυμάμαι πάντα να μιλάμε με τους αρμόδιους υπουργούς για την ψηφιοποίηση, και όταν μιλούσαμε για τα ασφαλιστικά ταμεία πάντα δαγκώνονταν.
2: Κοιτάξτε, έχουμε την χαρά να υλοποιούμε 2 μεγάλα έργα ψηφιοποίησης. Αν με ρωτάτε αν θα καλύψουμε το 100%, το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού, η απάντηση είναι όχι, γιατί το χαρτό αρχείο είναι πραγματικά άπειρο. Mm-hmm. Αλλά στις επόμενες εβδομάδες κιόλας θα αρχίσουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της ψηφιοποίησης, δηλαδή θα αρχίσουν να μπαίνουν τέως φορείς μέσα στο ασφαλιστικό ιστορικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό ως παράγοντας θα αρχίσει να μειώσει περαιτέρω το χρόνο έκδοσης των συντάξεων. Δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση, πιστέψτε με.
0: Καθόλου, βλέπετε, δεν το συζητάμε.
1: Καλά, από εκεί που ξεκινήσατε μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, είναι 2 κόσμοι τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Και θέλω να έχετε και κάτι υπόψη σας πάντα, ότι οι περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν στο ραδιόφωνο, mm-hmm. ή φτάνουν στο email μου ή ακούγονται, ξέρετε, είναι το κακό, γιατί το κακό πάντα δίνει, μπαίνει μπροστά από το καλό. Έχετε ακούσει κανένα να σας παίρνει τηλέφωνο και να σας λέει ότι βγήκε η σύνταξή μου σε 10 λεπτά? Εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό και δεν σας κρύβω ότι νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν το ακούω. Συνήθως όμως ακούω κάτι κακό να γίνεται, ότι κάποιος δεν παίρνει τη σύνταξή του. Γιατί αυτός που έχει κάνει τη δουλειά του λέει ένα μπράβο μέσα του και μετά δεν βγαίνει να το πει παρά έξω.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Σας ακούω.
1: Η προσπάθεια, μακάρι να μπορέσετε να φτάσετε στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Εγώ δεν βρίσκω μεγάλο και τον ένα μήνα και το δύο. Πείτε μου αυτό, πότε νωρίτερα, πόσο νωρίτερα πρέπει να ενδιαφερθεί κάποιος για να δει, να αρχίσει να προετοιμάζεται, διότι σου λέει εγώ σε 6 μήνες, ένα χρόνο παίρνω, θα βγω στη σύνταξη. Πόσο νωρίτερα πρέπει να προετοιμαστεί?
2: Πραγματικά ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν το είπα εγώ και είναι ίσως το σημείο κλειδί. Όταν κάποιος πρόκειται να βγει στη σύνταξη και βλέπει ότι το ασφαλιστικό του ιστορικό δεν είναι πλήρες, δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, πού θα το δει αυτό, κύριε Διοικητά?
2: Θα το πω αμέσως. Ένας δημόσιος υπάλληλος που ήταν μόνο δημόσιος υπάλληλος δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ, στο ΜΑΙΕΦΚΑ, στην περιοχή ΜΑΙΕΦΚΑ, όπου έχουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση και υπάρχει το ασφαλιστικό ιστορικό του καθενός μας εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, για το δημόσιο δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μπει, γιατί αυτή η πληροφορία έρχεται σε εμάς με κάποιο τρόπο. Για τους υπολείπους οι οποίοι θέλουν να μπουν και να δουν το ασφαλιστικό του ιστορικό, το οποίο επαναλαμβάνω από εβδομάδα σε εβδομάδα θα αλλάζει μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα αλλάζει, γιατί
1: θα προσθέτεται δηλαδή αρχεία καινούργια εκεί μέσα.
2: Μπαίνουν ψηφιοποιήσεις, μπαίνουν συστήματα που γίνονται μεταπτώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα δυναμικό και θα αλλάζει. Όταν βλέπει λοιπόν ότι δεν είναι πλήρες το ασφαλιστικό του ιστορικό, μπορεί να πάει σε μια τοπική διαίτηση, να κάνει μια αίτηση ανακεφαλαίωσης ένα χρόνο πριν τη σύνταξη, ώστε να καταμετρηθούν τα όποια ένσημα έχει. Και τότε θα μπουν στο ασφαλιστικό του ιστορικό και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, σαν φορέας, να εκδώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τη σύνταξή του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλάρη.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Στους 97,8.

0: Το λοιπόν.
1: Τι.
0: Άρπαξε κάτι χαρτιά, δεν έχει κάτι.
1: Ναι, έχω να πω.
0: Πέφτονται.
1: Λοιπόν, με τη Σιάμο μπορείς να βάλεις την ασφάλεια του σπιτιού σου ως προτεραιότητα πραγματική, γιατί είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 77, πρωτοπόρο στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, καινοτομία υψηλή, ποιότητα καλή, σύγχρονες τεχνολογίες άριστες. Με επιστοποιημένα προϊόντα, συνεχή εξέλιξη, προσφέρει η Σιάμο ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Έχει εμπειρία δεκαετιών προφανώς, έχει προσήλωση στη λεπτομέρεια και εξασφαλίζει την καθημερινή ηρεμία. Τι άλλο θες, πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής, είναι Σιάμο. Δεν έχει ρωτήσει και γι' αυτό δεν θα μάθεις, αλλά θα μάθουν οι ακροατές μας ότι το brand είναι στα 91 δολάρια, παρακαλώ. Άρα βλέπει μπροστά η αγορά ότι 91. Βλέπει μπροστά η αγορά ότι πάμε για κάλμα. Στο μεταξύ όμως ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι παντού, έχει βγει παντού το Μάιο, πάνω από εκεί που τον περίμενε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Που σημαίνει ότι το είπε κιόλας ο Γιάννης Τουρνάρας, κάπου κάτι άφησε να εννοηθεί, γιατί δεν λένε ποτέ με απόλυτη ακρίβεια, αλλά ότι παιδιά μπροστά κάποια αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ θα γίνει, που σημαίνει θα υπάρξουν αυξήσεις στα επιτόκια γενικότερα.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, μάλλον πάμε προς τα εκεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μαζεύεις τον πληθωρισμό.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει η κυρία Μαρία Χαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Χαβουνέλη.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία Χαβουνέλη, τους Τούρκους πώς θα τους μαζέψουμε? Εντάξει, τον πληθωρισμό θα το κάνουν τους Τούρκους.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό ερώτημα. Δεν ξέρω ποιος μαζεύει ποιον, για να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχεις τι λένε, τις οικογένειες λέει και τους γείτονες, δεν μπορείς να τους διαλέξεις. Άρα ζεις με αυτούς, τελείως.
0: Το θέμα είναι το πώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε αυτή τη συζήτηση πια.
2: Όσο δηλαδή, καλύτερα μπορείς.
0: Ναι.
1: Κυρία Γαβουνέλη, αν δεν ήσασταν καθηγήτρια και ήσασταν ψαράς και ψαρεύατε εκεί στα νερά της Σάμου, πώς θα νιώθατε?
2: Όπως νιώθουν οι ψαράδες στα νερά της Σάμου. Θα φρόντιζα να κάνω ένα τεράστιο καυγά, θα φρόντιζα να ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σας υπενθυμίζω έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα αλληλείας, και γενικώς θα προσπαθούσα να περάσω το μήνυμα ότι τα ψάρια της Σάμου είναι ψάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιος πρέπει να τα προστατεύσει. Mm. Και μαζί με αυτά, με τα ψάρια, πρέπει να προστατεύσει και τους αλληλείς.
0: Πάντως, για να είμαστε τώρα ακριβείς, δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό, ακούω και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και μιλάμε για μια καθημερινότητα των Ελλήνων ψαράδων, έτσι, στο Αιγαίο, δεν νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ευρωβουλευτής Έλληνας που να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί αυτή η διαφορία για ένα θέμα που είναι γνωστό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αδιαφορία. Είναι τα πρακτικά ζητήματα επιβολής των κανόνων. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα πρέπει να βγει το λιμενικό και να αρχίσει να λαμβάνει μέτρα εκδίωξης των ψαράδων της γειτόνισσας. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει.

0: Και ασφαλώς ο κίνδυνος να ξεφύγει λίγο η κατάσταση, να πει ο ένας μια κουβέντα παραπάνω, να πει ο άλλος μια κουβέντα παραπάνω, να γίνει ένα επεισόδιο. Αν γίνει αυτό το επεισόδιο, κανεί δεν θα πει ότι έγινε ένα επεισόδιο ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Τούρκους, θα είναι πάντα ένα επεισόδιο ελληνοτουρκικό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχεις πάψει εκείνη την ώρα να μιλάς για τα ψάρια και έχεις αρχίσει να μιλάς για άλλα πράγματα.
1: Okay.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Επομένως, το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με την παρουσία στο πεδίο. Το τονίζω αυτό γιατί η παρουσία στο πεδίο είναι αναγκαία.
1: Σωστό.
0: Χρειάζεται να επιληθεί και σε ένα υψηλότερο επίπεδο όπου κάποιος παίρνει τηλέφωνο και λέει: ξέρεις κάτι, μάζευτος.
2: Ναι. Μπράβο. Δηλαδή, οι ψαράδες της γείτονος. Μόνοι τους το κάνουν ή τους λένε πήγαινε να ψαρέψεις εκεί.
1: Πολλές φορές και με τη συνοδεία του λιμενικού το κάνουν. Τουρκικού λιμενικού, τι εννοείς?
0: Και τα δύο. Με την έννοια ότι όταν κάποιος πρέπει να βγάλει τα προστοζήν, και σας υπενθυμίζω ότι η κατάσταση στο Αιγαίο δεν είναι η καλύτερη από άποψη βιολογικών αποθεμάτων, θα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί.
1: Ναι.
0: Αν η χώρα ρίχνει και μια ματιά και λέει: OK, και να ξεφύγεις λίγο από τη γραμμή, δεν πειράζει και τέλος πάντων πάει και ένα κιλό παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το αθνόμητο του ωφελεί.
1: Ναι. Εδώ όμως, ποιο είναι το. Όχι το περίεργο, και γι' αυτό αρχίζει και ανεβαίνει λίγο αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, και εγώ με όσους αναλυτές μιλώ, είναι ότι ξέρετε, έχει έρθει η ώρα να γίνει και κάποια σύλληψη. Να κινηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί όλο αυτό που εμείς συζητάμε σήμερα ή όποτε το θυμόμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ζητάμε τις απόψεις δικές σας, είναι θέμα με το οποίο γελάνε οι υπόλοιποι ψαράδες, που είναι η καθημερινότητά τους εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βιώνουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι ψαράδες στο νερό του Αιγαίου, που τέλος πάντων είναι αρκετά κλειστό, είναι κάτι που το βιώνουν οι ψαράδες όλο τον πλανήτη. Όπου υπάρχουν σύνορα και τέλος πάντων στενά περάσματα, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ κανείς δεν τέλειωσε με αυτές τις συζητήσεις. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι σε περιόδους κρίσεις αυτές τις συζητήσεις ή προσπαθείς τέλος πάντων να δεις πώς δεν θα το κάνεις κρίση. Εδώ χρειάζεται ίσως να υπενθυμίσουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το τόσο όσο είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και επαναλαμβάνω είναι μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη μία πλευρά. Μπορεί εμείς να στείλουμε το λιμενικό για να βοηθήσει, αλλά θα έχουν και άλλοι το λιμενικό από πίσω. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, η Βραζιλία και η Γαλλία κοντεύσαν να πάνε σε πόλεμο για τις καραβίδες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι έστειλε η μία το λιμενικό, η άλλη το λιμενικό, μετά η μία το ναυτικό, η άλλη το ναυτικό και καταλήξαμε να έχουμε ζητήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τα πιο απλά πράγματα αυτά. Θα πρέπει κανείς να το αποφασίσει έχοντας υπόψη του και τα τέσσερα επόμενα βήματα. Όχι τα τρία μόνο, τα τέσσερα επόμενα βήματα. Και βεβαίως να έχει και μια πολιτική εξόδου. Δηλαδή, αν κάτι πάει τρομερά στραβά, ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
2: Mm-hmm. Κυρία Γαβουνέλη, υπάρχει τρόπος να πει κάποιος στον Ερντογάν ότι άσε αυτό το σχέδιο νόμου που πας να φτιάξεις και να εισηγηθείς για τον Αβίβατάν και για τις θάλασσες του Αιγαίου και να τη χωρίσουμε στη μέση και να αποφασίσεις εσύ τι θα γίνεται εκεί, δεν είναι καλή ιδέα, θα σε οδηγήσει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό, απλώς ας δούμε λίγο την γενικότερη εικόνα.
2: Τα ήρεμα νερά δεν χρησιμεύουν στο να πεις στον άλλον ότι αυτό που κάνεις, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά, παρά μόνο ως μια πρόκληση σύγκρουσης.
0: Νομίζω ότι αυτό το είναι πολύ ξεκάθαρο και το έχουμε πει και το λέμε και θα το ξαναπούμε. Από την άλλη, δείτε λίγο το γενικότερο πεδίο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζορίζεται διότι έχει ένα πόλεμο δίπλα της στο Ιράν. Έχει μια συνολικότερη σύραξη στην Μέση Ανατολή, στην οποία τα πατήματά της παίζουν. Είχε μια πολύ καλή σχέση με το Κατάρ. Το Κατάρ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι χώρες του κόλπου. Τα πράγματα με τα οποία μπορούσε να συνεννοηθεί δεν είναι πια πολύ ξεκάθαρα και δεν είναι εκεί. Έχει ένα τεράστιο θέμα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Έχει θέμα. Διαπιστώσαμε με πολύ έκπληξη ότι παρά τα μεγάλα λόγια για την καταπληκτική πολεμική της βιομηχανία, όταν έφτασε η ώρα να αντικρούσει τους πυράβλους που έστω αποτύχει πέρασαν τα σύνορά της, δεν είχε αεροπορική κάλυψη. και έπρεπε να τρέχει το ΝΑΤΟ να την καλύψει με ισπανικούς πυράβλους και ήδη συζητούν οι Γερμανοί να στείλουν Patriot. Επομένως ξαφνικά βρέθηκε κάτι λιγότερο από αυτό που φανταζόταν ότι είτε. Που πρέπει να αντιδράσει, πρέπει σίγουρα να αντιδράσει, διότι ο Ερντογάν αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσει. Ποιο είναι το πιο εύκολο για αυτόν σημείο, το να κάνει λίγο τον βαρύ στο Αιγαίο και στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Λοιπόν τα λαμβάνει κανείς υπόψη, στέλνει τα μηνύματα. Εγώ μου κάνει πολύ εντύπωση πόσο συζήτηση κάνουν για αυτό το νομοσχέδιο, πριν το δούμε, πριν το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και έχω πάντα την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όταν ακούς μεγάλα λόγια κρατάς και μικρό καλά.
1: Πώς συζήτηση κάνουν εκεί ή
2: εμείς,
1: Αυτό
2: κατάλαβα εγώ.
1: Γιατί ακούγεται η μία άποψη που καταγράφεται και από δύο πρώην πρωθυπουργούς και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συμπίπτει, είναι ότι θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε το θέμα πριν καν ανταπαντώντας την απάντηση της κυβέρνησης του παιδιά. Προς το παρόν πρόκειται για φήμες, για θεωρία, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Αλλά υπάρχει άποψη που λέει: παιδιά, κινητοποιηθείτε, δημοσιοποιήστε το θέμα, έστω τις πρόθεσεις τους να νομοθετήσουν στα ευρωπαϊκά φόρα.
0: Δύο πράγματα. Ναι. Το δεύτερο που λέτε, η δική μας αντίδραση γίνεται ήδη. Δεν είναι ανάγκη να βγει κανείς στα κανάλια και να το λέει, αλλά είναι σαφέστατο ότι γίνεται ήδη. Δεν νομίζω ότι.
2: Γίνεται ήδη, θέλετε να πείτε διπλωματικά, από διπλωματικούς δρόμους.
0: Ασφαλώς. Αλλά το πρώτο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, δηλαδή η τουρκική πλευρά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν διαρκώς δημοσιεύματα υπενθυμίζοντας ότι ξέρεις, έχουμε ετοιμάσει κάτι καταπληκτικό, θα γλύφτε και τα δάχτυλά σας. Mm-hmm. Βλέπω μια συζήτηση επίσης όπου ξαφνικά γίνονται επιθεωρήσεις στην Αδριανούπολη και ο πρόεδρος συνομιλεί, ξέρω εγώ, στα στρατεύματα που κρατάνε το σύνορο. Αυτά όλα είναι μια σκηνοθεσία. Είναι προφανές ότι θέλουν κάτι, αν δεν θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή και κρατεά η χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα παίρνει κανείς με έναν κόκο άλατος. Δεν,
1: σχετίζεται με εξελίξεις, ενδεχόμενες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας όλο αυτό.
0: Για μένα αναμφισβητήτως.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις κάτι να δείξεις ότι είσαι σκληρός και δυνατός, αυτό κάνεις.
1: Βλέπετε εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό πάντα. Μιλώντας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι ο Ερντογάν, όπως και ο Πούτιν και όλοι αυτοί, είναι αιώνιοι.
1: Ναι.
0: Και ξεχνάμε ότι δεν είναι αιώνιοι.
1: Mm-hmm.
0: Όσο περνάει ο καιρός, ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει τη δική του επόμενη μέρα, αλλά η δική του επόμενη μέρα μπορεί να σημαίνει και μια επόμενη μέρα χωρίς τον Ερντογάν. Υπάρχει μια σοβαρότατη διολίσθηση της Τουρκίας προς μη δημοκρατικές διαδικασίες. Το να τρέχεις να κάνεις επιθέσεις στα γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης, το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν και το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, εντάξει, δεν είναι το συνήθως γενόμενο. Σημειώνω βεβαίως και την πλήρη σχεδόν αφωνία των λοιπόν Ευρωπαίων για το ζήτημα. Και αν θέλαμε να κάνουμε να σηκώσουμε λίγο τους τόνους, εγώ θα τους σήκωνα εκεί τους τόνους. Θα πήγαινα, λέει, όπου πήγαινα και όπου βρισκόμουν, θα έλεγα, συγγνώμη παιδιά, τι γίνεται στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώσουν με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, μπορούν να ασχοληθούν
1: και αυτό. Το λέω αυτό και ρώτησα την κυρία Καβουνέλη. Σας ρώτησα για το ενδεχόμενο εσωτερικών εξελίξεων στην Τουρκία, γιατί διαβάζω πολλούς αναλυτές οι οποίοι τείνουν στην άποψη ότι μπορεί να στήσει κάτι στο επίπεδο πρόωρων εκλογών για να ανανεώσει τη θητεία του.
0: Πρόωρων εκλογών, έχει ένα ζήτημα αλλαγής συντάγματος για
1: επίκλησης,
0: να
1: μπορέσει. Επίκληση εθνικών θεμάτων.
2: Χρειάζεται και τα δύο.
1: Για την επίκληση εθνικών θεμάτων που επί της ουσίας, επειδή δεν μπορεί να ξαναίνει υποψήφιος μετά το πέρας αυτής της θητείας, να ανανεώσει
0: να
1: μια θητεία.
0: Να μην φτάσει στο τέλος της θητείας και να. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Και απλούστατα όλα αυτά είναι κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να συζητάμε, ας πούμε, όλοι συζητούν αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αληθέστατο. Ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη πολεμική δύναμη, αληθέστατο. Που επομένως δεν μπορούμε να την αφήσουμε στην άκρη, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεννοηθούμε μαζί της. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να της δίνουμε και κακπλάνω σαν ανοιχτό χαρτί κάθε φορά. Άντε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και μην ανησυχείς. Εμείς είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να μαλώσουμε μαζί σου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
2: Πάντως το να λέμε κι εμείς ότι ό,τι και να συμβεί δεν θα μαλώσουμε μαζί σου, ούτε και αυτό είναι λύση.
0: Δεν νομίζω ότι το λέμε.
2: Δεν το λέμε, λέτε.
0: Δεν νομίζω ότι το λέμε.
1: Περισσότερο ότι, το, όχι, ότι... δεν το λέμε, αλλά το κάνουμε. Αυτό είναι το κακό.
2: Το πέσε. Εγώ το πέτσε, εσύ το κάνει χειρότερο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Δύσης, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι χώρα μέλος που τηρεί το διεθνές δίκαιο, είναι χώρα ειρηνική, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να βγάζει πολεμοχαρείς κραυγές. Αντιθέτως, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια φωνή λογικής που λέει ήρεμα, άσε τα μεγάλα λόγια και κοίτα να δούμε τι δουλειές θα κάνουμε. Αυτό είναι το χαρτί της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαβονελή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
2: Και μιας που τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το συνέδριο Υψηλού Κύρους Ελλάδα 2030 στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Σκεφτείτε και να προστατεύσετε την επιχείρηση με το Vodafone Business. Δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr, κάθετος business. Και με τούτα και μετά, αλλά μάλλον...
1: Φτάσαμε στο τέλος.
17: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα όλοι σας.
17: Εγώ τη Δευτέρα θα είμαι εδώ. Εσύ θα ξεκουραστείς, είναι η σειρά σου. Ναι.
1: Σειρά μου είναι.
17: Ναι, να ξεκουραστείς, βεβαίως. Μάλιστα. Την έλειψα εγώ την προηγούμενη φορά που πήγα στην Ιταλία και πέρασα υπέροχα και στα έλεγα μετά.
1: Το λέει αυτό, όχι, εγώ δεν θα πάω στην Ιταλία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
17: Εκεί έγινε
1: να περάσετε υπέροχα.
17: Ψάξε για Τούρκους ψαράδες εκεί.
1: Λες να φτάσουμε σε αυτό, ε. Φιλιά.
17: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551.
9: Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου σήμερα, με την έξοδο του τριημέρου που θα αρχίσει να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες και με την πρεμιέρα των Πανελληνίων με το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και της συνεργασίας νέων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
12: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
11: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
12: Μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ποιους νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς επιλέγουν οι περισσότεροι εκδρομείς.
11: Με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις.
12: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
11: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπέτρητης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
12: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε σε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
12: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
11: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
12: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
11: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
12: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
13: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
15: Το θέμα της ημέρας.
11: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
16: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα. Από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
17: Να έξω.
18: Κάτσατε όλο το τρίμερο?
17: Ναι, όλο το τρίμερο.
18: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
17: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
19: Να έξω.
18: Κάτσετε όλο το τρίμερο?
19: Ναι.
18: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
19: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
20: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
21: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
22: Και την πατρίδα?
21: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
23: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
11: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύρω του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
0: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
12: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά. Ενώ στο εξωτερικό, Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ ανωδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην ηπειρωτική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
12: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ακριβώς. Λόγω της γεωπολιτικής κρίσης με την Ανατολή, Ελισάβετ.
12: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
11: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
1: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7. Είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 από φως στο Αιγαίο, το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
12: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρο επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
2: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξτάσεων οι υποψήφοι που εξτάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφορά, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο ψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
12: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
2: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
3: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να τα δοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος, πολύ λίγο.
4: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμένα. Δηλαδή, ψυχή ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλέ ώρε βγαίνω έξω με του ηλικιωμένου. Πάω βόλτε.
22: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά, το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
2: Μήνυμα στήριξη προ του υποψηφίου των πανελλαδικών εξτάσεων απίφθινε νωρί το πρωί ο Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκη κάλεσε του μαθητέ να εμπιστευτούν τι δυνάμει του, να μπουν σε αίθουσε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντα τη σημασία τη νυφαλιότητα σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπω είπε.
24: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξτάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και πείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
12: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
2: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μπαίνουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
12: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
11: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
25: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
12: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη αντίθετα παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις, συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα. Ελισάδα.
12: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι πως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Ένα αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
11: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
11: σφίγγεται η καρδιά μας.
6: Ξανά ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
11: λεωφορείο της δομής.
6: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
11: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι το ανήλικο μέσα.
6: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
11: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
12: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
17: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Joel.
17: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
18: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
19: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
18: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
19: Ποιος Ανδρέας?
18: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
19: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
18: Τι εννοείς?
19: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
18: Ναι.
19: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
21: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
26: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
27: Παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιές, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα.
0: Στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιές, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη.

0: ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
1: Φωτιές, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα, κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση, με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
0: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
1: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
0: Μέτρα λοιπόν εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
2: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
3: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις σε Ελισάβετ που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιού, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα επιδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΕΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

0: Η μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει ταξίστα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
2: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
2: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
2: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου.
1: Και
2: αρκετοί τουρίστες, ναι, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο ευφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
2: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
3: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ναόριο όχημα πλήττει πυκνοκακιμένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη. Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ευτυχώς, ενώ 2 άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επιτόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του αντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
0: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
3: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς πέντε άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο Γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
0: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται, κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κρητικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
4: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στην τιμητική τους έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι τιμές, διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
0: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
5: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο coach ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πυραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
5: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου την Παρίν Σεζερμέν.
0: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
5: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
0: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
5: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
0: Να δουλέψουν χωρίς παράταση.
5: Βέβαια. Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
0: Ναι, ηθικέ θέμα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
5: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο αύριο, επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
0: Και μέτρα μαζί της Σοβακία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
5: Είναι το θέμα συζήτησης στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
6: Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της Euroleague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
0: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Γνήσια ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy.

Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ αιτήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: θέσεις την καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν

0: Κάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

93. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Madonna που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. 93 FM.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Θα βρεθούμε σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλαιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 022285.
5: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων.
3: Στο πιασία που έχω στο χωράφι και το κήπο, θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Για πες μου βρε Κωνσταντίνη.

0: Steel. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 022285.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας,

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα ραδιοφωνικά, ραδιοπρέπεζα 93. Τελειώνει και ο Μάιος σιγά σιγά. Ήταν ένας μήνας πραγματικά πολλών ανακοινώσεων. Πολλών κυρίως πολιτικών ανακοινώσεων. Για αυτές τις πολιτικές ανακοινώσεις λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι δυνατά πολιτικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού. Καλησπέρα κύριε Φεύγα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, όντως, όπως φαντάζομαι με ακούσατε, ήταν ένας μήνας με πολλές πολιτικές ανακοινώσεις. Το είχαμε κουβεντιάσει πριν αυτό και πάλι ραδιοφωνικά. Είχαμε λοιπόν ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων από την κυρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, όπως λέει και η ίδια. Και από την άλλη, μόλις προχθές, ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε πάλι στο πολιτικό σκηνικό. Ελλάς, ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτά τα δύο κόμματα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το Αλέξη Τσίπρα, κύριε Φεύγα.
1: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, ήταν δύο κόμματα τα οποία αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες ή μήνες να ανακοινωθούν. Ανακοινώθηκαν και σήμερα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Ποια είναι η εικόνα από τις πρώτες δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουμε δει, τις οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Πρώτον, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται να περνάει στη δεύτερη θέση.
0: Αναμενόμενο, φαντάζομαι.
1: Το τελευταίο χρόνο ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ναι, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει το δικό του ακροατήριο πάνω στο οποίο εκφράζεται. Μην ξεχνάμε ότι όλο το οικοδόμημα ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ζήσαμε τη δεκαετία του 2010, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο από το 3-4% έφτασε να κυβερνήσει, μάλλον να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, είχε τη σφραγίδα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήταν μια αναμενόμενη, να το πούμε, κατάταξη. Αλλά βέβαια θα πρέπει να κρατήσουμε τις επιφυλάξεις. Και το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ και επαγγελματικά τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καθίσει η σκόνη και να δούμε το πώς, τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά είχαμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επίσης πολύ αναμενόμενο, και βλέπουμε ότι η παρουσία αυτών των δύο κομμάτων έχει ως αποτέλεσμα άλλα μικρότερα κόμματα να χάνουν, παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν δεν υφίσταται δημοσκοπικά.
0: Είναι αριστερά ούτε καν εμφανίζεται.
1: Είναι αριστερά ούτε καν εμφανίζεται.
0: Το κόμμα Κασελάκη μία τα ίδια.
1: Ακριβώς, η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί που βρισκόταν σε ποσοστά, κάποια στιγμή και περάσει και στη δεύτερη θέση, θα είναι σχεδόν στο 3-4% και να έχουμε και μια σημαντική πτώση και του κυρίου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης, η οποία σχεδόν εμφανίζεται δημοσκοπικά με τα μισά ποσοστά. Αυτά λέμε και πάλι στους ακροατές μας με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν επηρεάζεται.
0: Όχι, κρατάει το ποσοστό της. Όχι βέβαια το ποσοστό που είχε, αλλά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βασιλιάδη, το τελευταίο χρόνο στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται περίπου στο 30-31%. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι ο βασικός και σταθερός πυλώνας αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια δυναμική όσον αφορά την αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε πολιτικά, ότι οι πολίτες δεν θέλουν αλλαγή κατεύθυνσης, θέλουν ουσιαστικά μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Δίχως τα λάθη τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά, και αν το δούμε και αυτό και σε σχέση με την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, επιθυμούν στο τιμόνι της χώρας να βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και αναλόγως θα...
0: Θα τα αναλύουμε.
1: Θα τα αναλύουμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, την κυρία Καριστιανού ακόμα δεν μπορούμε να την σχολιάσουμε πολιτικά, γιατί η είδηση του κόμματός έγινε πριν από 10 περίπου ημέρες, οπότε δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Τον Αλέξη Τσίπρα όμως μπορούμε να το κρίνουμε. Και μάλιστα βλέπουμε από τα λεγόμενά του, ενώ θέλει να παρουσιαστεί έξω στον κόσμο ότι ξεκίνησε κάτι καινούριο, λέγοντας ότι δεν θα δεχτώ κόσμο ο οποίος ήδη είναι, παράδειγμα, βουλευτής κάποιος ή κατέχει θέσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πάμε ξανά από την αρχή, ένα restart όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια μαζική αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια αποχώρηση μαζική επίσης από την Νέα Αριστερά. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία ήταν μπροστά, έγινε πρωθυπουργός χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν... Κατ' εμέ, η αιτία που διαλύθηκε η αριστερά η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε να φεύγουν όλοι από αυτά τα πλέον πολύ πολύ μικρά κόμματα, που σε λίγο δεν θα φαίνονται καθόλου στο πολιτικό χάρτη, και να συσπηρώνονται και πάλι μαζί του. Βέβαια, ήταν κάτι το αναμενόμενο, τουλάχιστον εγώ σε κουβέντες που έκανα με διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, τους έλεγα ότι μην περιμένετε κάτι το διαφορετικό από τον Αλέξη Τσίπρα. Και άλλωστε, πώς είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος, έτσι, να βγάζει βιβλίο, να βγαίνει και να λέει σφάλαμε, κάναμε τα λάθη μας, έριξε ευθύνες σε συνεργάτες του, και τώρα να δημιουργεί κάτι υποτίθεται καινούριο και να έχει ξανά τα ίδια άτομα και να είναι αυτός στην πρώτη γραμμή. Εγώ αυτό πραγματικά σαν Έλλην πολίτης, κύριε Φεύγα, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Τσίπρας, όπως είπατε, επιθυμεί να κάνει restart, ή τουλάχιστον έτσι μας λέει. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε, και όπως πολύ σωστά τα περιγράψατε και εσείς, είναι ένα replay ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αν δούμε και από τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν και στις συγκεντρώσεις και τέλος πάντων τα οποία κινούνται κοντά στο χώρο του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς δεν έχουμε να κάνουμε με restart, έχουμε να κάνουμε με replay. Ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και από την επιλογή του ονόματος το οποίο έκανε, αλλά και πάρα πολλές αναφορές που υπήρχαν στην ομιλία του στο Θησίο, εμφανίζεται ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο έχουμε
0: γνωρίσει
1: πάρα πολύ καλά. Και νομίζω, τουλάχιστον η αίσθηση η δική μου είναι, ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, σίγουρα πλειοψηφικό, δεν επιθυμεί να ξαναζήσει τα όσα ζήσαμε με τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και θέλει να είναι μια διακυβέρνηση η οποία έχει περάσει στην ιστορία, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θέλει και να την ξεχάσει αυτή τη διακυβέρνηση. Κανείς δεν θέλει να ζήσει την ένταση αυτή την οποία ζήσαμε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ή έπειτα τη πολύ σκληρή φορολογία που υπήρχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης το 2019, που γονάτισε ένα σημαντικό κομμάτι του.
0: Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, σούμε, για το θέμα της Μακεδονίας, δημοψηφίσματα και άλλα,
1: Ακριβώς θα αναφερόμουν και σε αυτό, με τους συνταξιούχους, το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών για την ονομασία των Σκοπίων. Ήταν μια ατυχής διακυβέρνηση, η οποία καταδικάστηκε το 2019 και καταδικάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βασιλιάδη, και ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2023. Σίγουρα θα καταγράφει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, αλλά νομίζω σίγουρα θα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν θα επιθυμεί να ξαναζήσουμε τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες πολιτικές και την ίδια κυρίως αντίληψη, γιατί από όσο ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα βγήκαμε σοφότεροι ή τουλάχιστον να πούμε ότι να, ο κύριος Τσίπρας μας λέει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά βέβαια θα τα κρίνει ο
0: Τσίπρας. Θα τα κρίνουμε στην πορεία. Λοιπόν κύριε Φεύγα, κλείνοντας την συζήτησή μας, θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο για σας προσωπικά. Βλέπω ότι συνεχίζετε να κινείστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοκανανίας. Βλέπω την αποδοχή του κόσμου. Μαθαίνω, μην νομίζετε, τα μαθαίνω εγώ όλα, γιατί έχουμε αρκετούς φίλους εκεί.
1: Είμαστε κοντά.
0: Πώς το ζείτε όλο αυτό, τι σας λέει ο κόσμος.
1: Γείτονες. Προσέξτε, εντάξει, η Αιτωλοκανανία είναι ένας πολύ μεγάλος νομός.
0: Σωστά.
1: Πολύ διάστατος με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με ορεινά παραθαλάσσια, αγρότες, αστικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι ένας νομός ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει...
0: Δύσκολος νομός, έτσι.
1: Χρόνια, δύσκολος νομός να πολιτεύεται κάποιος, mm-hmm. γιατί είναι τεράστιος ο όγκος και το μέγεθος του νομού. Αλλά όμως για μένα τουλάχιστον μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, γιατί έχει τη δυνατότητα να ακούσω από πρώτο χέρι από όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που ανέφερε στην Αιτωλοκανανία και τα προβλήματα που υπάρχουν και τις αντιλήψεις τους. Λίγο πολύ δεν διαφέρουν σε αυτά που σας είπα και πριν. Σίγουρα ο κόσμος επισημαίνει τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Σίγουρα υπήρξαν λάθη και διαχείρισης τα οποία μας έχουν πληγώσει και ειδικά για τον αγροτικό κόσμο έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Αλλά η βασική προσδοκία όμως, αν καθίσει κάποιος και δει τη μεγάλη εικόνα στην Αιτωλοκανανία, είναι ότι οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο τολμηρά και πιο δραστικά, αν θέλετε, σε πολιτικές που να εξηγαίνουν όλα αυτά όσα μας έχουν πληγώσει.
0: Φαντάζομαι τώρα στις εθνικές εκλογές και ευχόμαστε πραγματικά να εισέλθετε και εσείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί είσαστε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Ευχόμαστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ακούσει τους νέους ανθρώπους, που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που θα εισέρθει στην Ελληνική Βουλή. Κύριε Φεύγα, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
1: Εμείς
0: δεν σταματάμε για καλοκαίρι. Δεν σταματάμε για καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, οπότε
1: ούτε εγώ πρόκειται να σταματήσω για καλοκαίρι. Αντικρίζω τη θάλασσα και τις παραλίες μόνο από τις περιοδίες.
0: Το καλύτερο πράγμα κάνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα, για ακόμη μια φορά. Σχολιάσαμε την Μαρία Χριστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, μια από τα ίδια είπε. Έτσι. Άλλωστε, και όλοι μας, όσοι παρακολουθούμε, διαβάζουμε το τι παίζει στο διαδίκτυο, όχι αυτά που θέλουν να μας πλασάρουν, αλλά αυτά που πραγματικά είναι ότι είναι μια από τα ίδια. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα λέμε, και μεθαύριο να κάνει ένα κόμμα και τι να πάρει. Να πάρει τους βουλευτές που είναι στη Νέα Δημοκρατία, να πάρει τους υπουργούς, να πάρει τον Α, να πάρει τον Β. Τι θα κάνει, ένα δεύτερο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα τι σας έχω για τη συνέχεια. Τι σας έχω πραγματικά για τη συνέχεια. Λοιπόν, σας έχω δύο εκπληκτικούς ανθρώπους. Βέβαια, η ηλικία τους δεν είναι ίδια, έτσι δεν είναι συνομήλικη. Είναι ένας. Δεν θα πω ηλικία γιατί με αγροκοιτάζει απέναντι μου. Και ένας είναι πιο νεαρός. Και μάλιστα πηγαίνει Δευτέρα Λυκείου και τα πάει και πάρα πολύ καλά στις εξετάσεις του, προκειμένου να τελειώσει τη Δευτέρα και να πάει Τρίτη Λυκείου. Λοιπόν, θέλετε να δείτε ποιοι είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο, κάτι το οποίο το κυνηγούσα πάρα μα πάρα πολύ καιρό και επιτέλους έγινε πράξη. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ Μάριος Κατσής. Μισό λεπτάκι να βγάλω αυτό να φαίνεται εδώ. Μάριος Κατσής και Δημοσθένης Ζήκος. Καλησπέρα και στους δύο σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Αν θέλεις Μάρια λίγα πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι, γιατί...
2: Είμαι μακριά.
0: Λοιπόν, Τι έγινε, Δημοσθένη μου, πρωταθλητής? Δηλαδή, τους παίρνεις παραμάζωμα όλους, έτσι να μιλήσουμε χαριτολογώντας κι εμείς. Χαιρόμαστε με τις επιτυχίες σου, οι γονείς σου εδώ, ο coach, όλοι οι Πρέβεζα και όχι μόνο. Και οι συμμαθητές σου εννοείται στο σχολείο, έτσι. Γιατί πλέον μετά τις μεγάλες επιτυχίες που έχεις κάνει, φαντάζομαι ότι σε βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Όχι φόβου, έτσι. Εκτίμησης και σεβασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο. Τι γίνεται, πώς τα περάσαμε στο ταξίδι μας το τελευταίο που μάλιστα πήρες και το χρυσό μετάλλιο?
2: Πέρασα πολύ καλά. Ήταν μια ευχάριστη αποστολή.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα ταξίδι που θα θυμάμαι. Ήταν αγώνες.
0: Όχι το τελευταίο, βέβαια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ήταν αγώνες, δύσκολοι αγώνες. Έκανα καλή προετοιμασία και.
0: Για την προετοιμασία μας τα πει ο coach. Ναι, γιατί ναι, είναι δίπλα. Ο coach είναι τέλος. Λοιπόν, για πες μας, οι εμπειρίες σου εκεί ήταν καλές?
2: Ήταν καλές.
0: Οι συνθήκες,
2: ναι.
0: Γιατί δεν έμεινες μια μέρα, μείνατε αρκετό διάστημα.
2: Ναι, ήταν ωραία, ήταν καλά οργανωμένο. Mm-hmm. Ήταν ανταγωνιστικό. Είχε καλούς αγώνες.
0: Mm-hmm. Εκεί έλαβες μέρος σε ένα διεθνές τουρνά πυγμαχίας στην Σερβία και μάλιστα αναδείχτηκες και ο καλύτερος πυγμάχος under 19, δηλαδή κάτω των 19 της διοργάνωσης.
2: Ναι.
0: Από όλα τα παιδιά λοιπόν που έλαβαν μέρος, πήρες την πρώτη θέση. Αυτό σημαίνει, Μάριε, ότι κάτι έδειξε ο Δημοσθένης εκεί, σε όλο τον κόσμο, την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, έτσι, και τον σεβασμό που πήρε και από τους υπόλοιπους αθλητές που έλαβαν μέρος, έτσι δεν είναι, Μάριε? Είπε ότι έκανε καλή προετοιμασία, αληθεύει?
3: Ο Δήμος γενικότερα, από όταν αρχίζει κάτι μέχρι το τέλος, οποιασδήποτε διοργάνωση, είναι πολύ πειθαρχημένος.
0: Ναι.
3: Καταβάλει περισσότερη προσπάθεια από την αναμενόμενη. Δηλαδή, εγώ του λέω κάνε 10, αυτός θα κάνει 12 και ακόμα συνεχίζει. Πλήρη πειθαρχία. Χαίρομαι που συνεχίζει και με τα μαθήματά του και είναι εξίσου πειθαρχημένος.
0: Είναι πολύ καλός μαθητής.
3: Πρώτος μαθητής. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις
0: τον αθλητισμό, μάλλον τον πρωταθλητισμό.
3: Πρωταθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο, γιατί η πυγμαχία αντικειμενικά είναι το δυσκολότερο άθλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταγωνισμένο στον κόσμο.
0: Σωστά, έτσι. Σωστά.
3: Και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Mm. Όταν λέμε τεράστιος, τώρα πόσοι αθλητές ήταν στο τουρνά?
2: Συνολικά συμμετοχές 350.
3: Σκέφτεστε, 350 αθλητές.
0: Και βγήκε αυτό ο παλίκαρος πρώτος. Δηλαδή, εντάξει.
3: Ανακηρύχθηκε πέραν του.
0: Στην κατηγορία,
3: κατηγορία χρυσό,
0: ναι,
3: καλύτερος αθλητής από όλους της βραδιάς.
0: Αυτό είπαμε.
3: Πρώτος χρυσό,
0: όχι, όχι.
3: Ο πιο θεαματικός, ο πιο έτσι, τεχνικός, ο πιο, ναι, σκληρός, ο εντυπωσιακότερος αθλητής.
0: Πάντως,
3: βραδιάς.
0: Αυτό που είπες πριν, ότι, ναι, μπορεί και συνδυάζει εξαιρετικά και τα μαθήματά του, ναι, αλλά και τον πρωταθλητισμό, γιατί πλέον, ναι, δεν είναι ένας, ναι, πυγμάχος που θα πάει να δώσει ένα αγώνα. Μιλάμε για. Είναι και μέλος της εθνικής ομάδας. Το ίδιο το πέρασε και εσύ. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Σπουδές, πτυχία, οικογένεια μετά, τα πέρασες. Ναι. Άρα ξέρεις πώς τα βιώνει ένας πρωταθλητής αυτά.
3: Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, ψυχολογικής και στέρησης γενικότερα. Δηλαδή αυτό που ίσως κάποιοι είναι στην ηλικία του.
0: Τι σημαίνει αυτό, Μάρια?
3: Ότι έχει θέσει προτεραιότητες, ότι, ναι, έχει θέσει στόχους.
0: Προγραμματισμό.
3: Προγραμματισμό, ξέρει τι θέλει.
0: Ναι.
3: Βλέπει ότι οι κόποι του ανταμείβονται μέσα από πολλές αδικίες.
0: Ναι.
3: Γιατί το πρωτάθλημα Ελλάδας αδικήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Παρόλα αυτά όμως, ναι, επειδή είναι αποδειγμένος από τους καλύτερους αθλητές της Αθηνικής, τον βουτήξανε ξανά.
0: Ναι.
3: Και τώρα τους έβαλε κυριολεκτικά.
0: Τα γέλια.
3: Όχι, κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Δηλαδή υποκλίνονται όλοι πια στην Εθνική. Αναγνώρισαν το λάθος τους.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει από πίσω κάτι. Ο Βόσκη, έτσι δεν το,
0: ναι, εντάξει, αυτά
3: το γίνονται. Προσπερνάμε και αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα σημαντικότερα μέλη εδρεωμένα πια,
0: ναι,
3: της εθνικής ομάδας Άντε 19.
0: Να σου πω να στείλουμε χαιρετισμούς και στον μπαμπά του Γιώργο, ο οποίος δεν είναι Πρέβεζα, έτσι. Είναι εκτός, στα πανέμορφα Χανιά, έτσι. Λοιπόν, γιατί εκεί πήγε λόγω της δουλειάς του και μας παρακολουθεί και φυσικά και ο μπαμπάς και η μαμά χαίρονται για σένα και όλη η οικογένειά σου, όπως είπαμε, και οι φίλοι σου και αυτά. Είπε ο Μάριος ότι, και το λέω και εγώ, το λέω και εγώ, έτσι, ότι είσαι ένας πάρα πολύ καλός μαθητής, δηλαδή δεν αφήνεις κάτι να περάσει. Δεν λες, όχ, κουράστηκα ή όχ, βαριέμαι ή έλα μωρέ, να πάω και μια βόλτα έξω με τους φίλους μου. Πώς λένε άλλα παιδιά της ηλικίας σου. Είσαι συνεπέστατος και στα μαθήματα, αλλά και στην προπόνηση. Και από ό,τι μας λέει ο Μάριος, σου βάζει παράδειγμα να κάνεις σετάκια των 10 και εσύ ακόμα συνεχίζεις. Πώς δηλαδή, σου αρέσει, το θέλεις πραγματικά.
2: Αν δεν μου άρεσε, δεν θα το έκανα.
0: Σωστή απάντηση. Μου έβαλες τα γυαλιά για μένα. Λοιπόν, για πες.
2: Είναι η θέληση εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις ότι άμα το κάνεις και το κάνεις σωστά, θα ανταμυφθείς κάποια στιγμή.
0: Να σου ρωτήσω λίγο. Όσον αφορά την αυτοσυγκέντρωση, γιατί Μάρια και η αυτοσυγκέντρωση είναι ένας βασικός παράγοντας σε έναν που κάνει πρωταθλητισμό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν είναι συγκεντρωμένος σε κάτι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα που έχει να αντιμετωπίσει στην προκειμένη περίπτωση πάνω στο ring, έτσι δεν είναι?
3: Ένα θα σου
0: πω. Και το διαθέτει. Φαίνεται.
3: Ένα θα σου πω τώρα. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
3: Και θα μας το επιβεβαίωσε εδώ πέρα και ο Δήμος. Ότι σαφώς το μυαλό, όπως λες και εσύ, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα μυαλό το οποίο πρέπει να διαχειριστεί καταστάσεις τύπου έσχατο πόνο.
0: Ναι.
3: Καταλέω έσχατο πόνο. Ναι. Δεν μιλάω από τα χτυπήματα που δέχεσαι.
0: Ναι.
3: Πες Δήμο, σε παρακαλώ, συγγνώμη που λαμβάνω το ρόλο σου.
0: Βεβαίως.
3: Τι τραυματισμό είχες από τον πρώτο αγώνα?
2: Έσπασε το δάχτυλο.
0: Ναι.
2: Έκανα ένα ράγισμα πάνω, στο πάνω σημείο του.
0: Μισό λεπτό. Στον πρώτο αγώνα, ο παλίκαρος που είναι απέναντί μου εδώ, έσπασε το δάχτυλο.
2: Τον αντίχειρα, ναι.
0: Τον αντίχειρα. Λοιπόν, τον αντίχειρα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σωστά. Ναι. Στον πρώτο αγώνα. Και συνεχίζει τώρα. Για πες μετά τι έκανε συνέχεια.
2: Όταν το κατάλαβα αμέσως.
0: Ναι.
2: Αλλά εκείνη την ώρα πάνω στο παιχνίδι δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τον πόνο.
0: Ναι.
2: Και με το που τέλειωσε ο πρώτος γύρος και πήγα στη γωνία.
0: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι έχω χτυπήσει αρκετά.
0: Ναι.
2: Το είπα στους προπονητές.
0: Ναι.
2: Μου λέει, θες να σταματήσουμε. Έτσι είπα, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Και απλά έπρεπε μετά να είμαι πιο προσεκτικός. Ό,τι χτύπημα ρίχνω με το δεξί το χέρι.
0: Ναι.
2: Να βρίσκει στόχο για να μην το τραλεπορό τζάμπα.
0: Για να μην χάσει και τα χτυπήματα.
2: Ναι.
0: Και τι έκανε στο συγκεκριμένο πρώτον αγώνα?
2: Πήγε διακοπή στον τρίτο γύρο.
0: Ναι.
2: Ήταν.
0: Υπέρ σου.
2: Ναι, ναι.
0: Διακοπή. Ακούσατε τώρα τι είπε ο παλίκαρος εδώ, ο πρωταθλητής μας. Στο πρώτο αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σπάει, και όταν λέμε σπάσιμο, μιλάμε για φόρητο πόνο, τον αντίχειρα. Του λένε οι προπονητές του εκεί. Θέλεις, Δημοσθένη μου, να σταματήσουμε, γιατί έχεις τραυματισμό. Και τι λέει ένα παλικάρι τώρα 16 ετών? Όχι, μέχρι τέλος. Και ποιο ήταν το τέλος? Να βγει νικητής. Και όχι μόνο να βγει νικητής, όχι μόνο να σαρώσει στην κατηγορία του, αλλά να σαρώσει και ανάμεσα από 350 αθλητές από πόσες χώρες, από ποιες χώρες ήταν, πες μας.
2: Ήταν Σλοβακία, Σλοβενία,
0: ναι.
2: Ουγγαρία,
0: ναι.
2: Ελλάδα,
0: ναι.
2: Σερβία.
0: Ναι.
2: Και δεν θυμάμαι, ήταν και άλλη μια χώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και Μαυροβούνιο.
0: Και Μαυροβούνιο. Ανάμεσα από 350 αθλητές, με σπασμένο το αντίχειρα, πρώτος στην κατηγορία του και πρώτος απέναντι σε όλους. Respect. Μαρία.
3: Και όπως είπες.
0: Τα έχεις περάσει και εσύ αυτά.
3: Στον πρώτο αγώνα, μετά ακολούθησαν
0: και άλλοι. Στον πρώτο αγώνα. Έδωσε νομίζω 3 παιχνίδια.
3: 3 παιχνίδια. Και σκέψου ότι όταν ξεκουράζεσαι, όταν ομείς
0: για το τραύμα. Πονάει περισσότερο.
3: Κρυώνει.
0: Βέβαια.
3: Και πρέπει να αντιμετωπίσεις ίδιες καταστάσεις. Η ψυχολογία σου δεν είναι στα καλύτερα.
0: Πώς το διαχειρίζεις πραγματικά? Δηλαδή, εμένα ανατριχιάζω και μόνο που τα ακούω, Μάρια. Εσύ τα έχεις περάσει. Εντάξει, ξέρεις.
3: Εγώ σταμάταγα.
0: Μάρια, σταμάταγε. Γι' αυτό έφτασε και παγκόσμιος πρωταθλητής. Πώς, Δημοσθένη μου, πώς το συνέχισες αυτό? Με τι δύναμη, ψυχική δύναμη μέσα σου?
2: Δεν το σχέθηκα και πάρα πολύ. Είπα, αφού πέρασα, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση να σταματήσω.
0: Ναι.
2: Δεν έβρισκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω. Έλεγα, εντάξει, θα παίξω.
0: Ναι.
2: Και άμα πονάει τόσο πολύ,
0: με ένα χέρι. Με ένα χέρι, έτσι. Γιατί ο αντίχειρας είναι σημαντικό μέρος του χεριού.
3: Θέλω λίγο να κάνεις την εξής εικόνα. Ένα χέρι κρυσμένο. Ναι. Και ο Δημοσθένης να μου λέει, πώς να το κρύψω από το διαιτητή καθώς θα βάζω το γάντι.
0: Ναι.
3: Γιατί αν το δει.
0: Ναι, θα τον αναβγάλει. Θα τον αχειρώσει. Ναι.
3: Πού να το βάλω, πώς να το βάλω. Εγώ βέβαια τα πάντα χαριτολογώντας.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το βάλει, κατανοητό, ξέρεις, προπονητής, αθλητής. Και όλα αυτά να διακομωδήσω την τραγικότητα της κατάστασης. Τέλος πάντων, κατάφερε να νικήσει και το δεύτερο αγώνα.
2: Διακοπή δεύτερη.
3: Διακοπή, όταν λέμε διακοπή, να μην μπορεί ο
0: αντίπαλος να συνεχίσει. Τον τελείωσες.
3: Ναι, παλεύει και με τον τρίτο αθλητή με ένα χέρι διπλο-τριπλοχτυπημένο.
0: Σωστά.
3: Και κατάφερε και τον τρίτο αγώνα να τον ισοπεδώσει.
0: Νομίζω με νοκάουτ ήταν το τρίτο.
2: Ο τρίτος όχι.
0: Τρίτος όχι, ήταν στα σημεία. Στα σημεία.
3: Ο αθλητής δεν είναι αθλητής που φτάνει στο τελικό, θα είναι σαφώ εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σαν να μην έφτανε αυτό.
0: Α, έχουμε και συνέχεια.
3: Βέβαια.
0: Για πες μας.
3: Για γίνεται το παράλογο. Και λέω ότι όλα διαχειρίζονται βάσει του μυαλού, τη σκέψη και τη ψυχολογία κτλ. Για να καταλάβει πόσο σκληρό είναι εδώ το αγοράκι μας.
0: Ναι.
3: Γυρνώντας και εννοείται την επόμενη μέρα να κάνω ξανά προετοιμασία, με πόναγε η μέση, λέει.
0: Ναι.
3: Λέω εγώ, είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρήθηκες το ένα το άλλο, ξεκουράσου λίγο. Ο αθλητάκος από εδώ,
0: ο Δημοσθένης μας,
3: συνέχιζε. Αλλά οι πόνοι στη μέση συνεχίζονταν.
0: Άλλο πρόβλημα αυτό.
3: Το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων
0: ναι,
3: του,
0: ναι.
3: Είχε τον εξής τραυματισμό.
0: Όπα.
3: Το οποίο διαγνώστηκε
0: μετά
3: έκανε μια μαγνητική το παιδί και είχε. Τι είχες?
2: Είχα ραγίσει ένα σπόνδυλο.
0: Μου κάνεις πλάκα.
3: Και πάλευε και με ραγισμένο σπόνδυλο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με ένα χέρι, με μισή μέση ουσιαστικά, γιατί ο σπόνδυλος,
3: Okay,
0: λοιπόν. Και παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για όσους μας ακούτε ραδιοφωνικά και μας βλέπετε μέσω διαδικτύου, ένας παλίκαρος που πραγματικά, αγόρι μου, να σε έχει ο Θεός καλά και να σε χαίρονται η οικογένειά σου, οι φίλοι σου και ο coach από εδώ. Λοιπόν, μας έκανες τόσο υπερήφανος, το λέω και ανατριχιάζω, πραγματικά. Έβαλε στα γυαλιά σε 350 αθλητές από 6-7 χώρες, λοιπόν, στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα οι αγώνες, και σχεδόν μισός ήσουνα και υπέφερες τόσο πολύ και δεν σταμάταγες με τίποτα. Δηλαδή, Μάρι, δεν έχω λόγο. Τι να πω. Ναι, αυτό μπορούμε να παραφύγουμε.
3: Το που λέμε μερικές φορές δεν φτάνει το ταλέντο.
0: Μα δεν είναι ταλέντο τώρα. Εδώ μιλάμε. Υπερεύει τα πάντα, έτσι.
3: Ναι, αλλά δεν κοπιάζει νοητικά και συναισθηματικά και ψυχολογικά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Το κάνει με χαρά.
0: Τώρα πες μας λίγο, πώς είναι το χέρι σου και η μέση σου.
2: Η μέση τώρα ξεκουράστηκε κάποιες μέρες.
0: Ναι.
2: Με το ζόρι.
0: Ναι.
2: Αλλά έκατσα.
0: Με το ζόρι ξεκουράστηκε.
3: Ναι. Με το ζόρι τον δέσαμε να κάτσει.
2: Το δάχτυλο εντάξει. Το έχω ξαναχτυπήσει πιο πολύ.
0: Θα φτιάξουμε το δάχτυλο, εντάξει. Ένα δάχτυλο.
3: Έχω άλλα 9.
2: Ναι, το δάχτυλο είναι εντάξει. Πιο...
0: Πώς έκανε, συγγνώμη, το λέμε τώρα χαριτολογώντα. Ο Στάνς ψάχνει σε μια ταινία που κι αυτό ήταν παιγμάχο με το δάχτυλο.
3: Ναι.
0: Και του πέταγε κάτω. Ναι, λοιπόν. Τι να σου πω, δηλαδή δεν ξέρω. Λοιπόν, πρωταθλητή, χρυσά μετάλλια, μέλο τη εθνική ομάδο, σούπερ μαθητή με εκπληκτικού βαθμού και μάλιστα από ό,τι σε ρώτησα πριν ξεκινήσουμε εδώ. Να μιλάμε, μου είπες ότι γράφεις και πάρα πολύ καλά και ότι πότε τελειώνεται, πότε ολοκληρώνεται.
2: 9 Ιουνίου.
0: Ολοκληρώνεις δηλαδή και πάμε για τρίτη ηλικίου.
2: Ναι, ναι.
0: Τρίτη ηλικίου, Μάρη, όμως τα ξέρεις πολύ καλά ότι ανεβαίνουμε κλίμακα όσον αφορά τα μαθήματα. Γιατί είμαστε λίγο πριν τις παραλλαδικές. Ακούστε, λέει.
3: Όχι, τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Α, τα έχετε. Εντάξει.
3: Από πέρυσι αυτά.
0: Α, οκ. Αλλιώς δεν θα σε αναλάμβανε. Είμαι σίγουρος.
3: Μα το είχαμε κάνει και συμφωνία.
0: Α, το είχατε υπογράψει κιόλας.
3: Εντάξει,
0: με ποιο χέρι.
3: Με το καλό χέρι που πήπτει ράφτας.
0: Της καρδιάς. Λοιπόν, πώς είναι ο Μάριος ο προπονητής? Αντικειμενικά τώρα θα πεις, δεν έχει
2: παιδιά. Αντικειμενικά δεν μπορώ εγώ να...
0: Δεν είναι καλός, δεν.
2: Όχι, δεν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά. Εγώ, αυτός είναι ο προπονητής μου, τέλος. Έχει το σεβασμό μου, την αγάπη μου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να...
3: Κοίταξε, υπάρχει ένα τίμα μου.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι μόνο. Μάρο είναι άνθρωποι.
3: Έχω και ένα πολύ καλό
0: συνεργάτη. Θε να του αναφέρει.
3: Ναι, έχω ένα πολύ καλό συνεργάτη στην Αμφιλοχία.
0: Ναι.
3: Έτσι, τον Πάνο του Μάζη, ο οποίο είναι ομοσπονδιακό πολιτή.
0: Σωστό, να στείλουμε τα χαιρετήματά μα. Δεν ξέρω αν μα βλέπει και μα ακούει.
3: Το γιο του που είναι πρωταθλητή και μέλο εθνική. Γενικότερα είναι κάποιοι αθλητέ του οποίου έχει αναλάβει με την έννοια ότι γράφονται στο κεντρικό σωματείο του.
0: Σωστά.
3: Είναι ομοσπονδιακό.
0: Ναι.
3: Κάνουμε την αλφα προετοιμασία εδώ. Συνεχίζει την προετοιμασία και εκεί μαζεύονται όλοι οι αθλητές και πυγμαχούν στην Αμφιλοχία που είναι το κέντρο πυγμαχού που έχει καταδύσει.
0: Ναι.
3: Και γενικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι άνθρωπος στο ίδιο κύμα με μένα, να το θέσω έτσι.
0: Ναι.
3: Σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα νέων.
0: Ωραία.
3: Και παιδών.
0: Να στείλω λίγο κάποια χαιρετίσματα στον Τάσο τον Ρούκα, την Ελένη τη Τσέπη. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Μαμά. Μαμά, συγγνώμη, σε ξεχάσαμε. Σαν μόνο ο μπαμπάς θέλαμε χαιρετίσματα. Λοιπόν, στον Χρήστο το Μίτσι, ο μπαμπάς, καλησπέρα Γιάννη, λέει σε εσένα και την όμορφη παρέα σου. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πεταλάς λέει καλησπέρα Γιάννη και σε όλους τους φίλους Σωκρατές. Συγχαρητήρια στο φίλο Μάριο και στον αθλητή Δημοσθένη.

0: Ναι, δεν μπορώ εγώ
1: δεν
0: να.
1: Δεν είναι καλό, δεν.
0: Όχι, δεν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά. Εγώ. Αυτό είναι ο προπονητή μου, τέλο. Έχει το σεβασμό μου, την αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να.
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα τίμα μου.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι μόνο. Μάρο είναι άνθρωποι.
2: Έχω και ένα πολύ καλό.
1: Θε να του αναφέρει.
2: Ναι, έχω ένα πολύ καλό συναγωγό στην Αμφιλοχία.
1: Ναι.
2: Έτσι, τον Πάνο του Μάζη, ο οποίο είναι ομοσπονδιακό προπονητή.
1: Σωστό, να στείλουμε τα χαιρετήματά μα. Δεν ξέρω αν μα βλέπει.
2: Το γιο του που είναι πρωταθλητή και μέλο εθνική. Γενικότερα είναι κάποιοι αθλητέ του οποίου έχει αναλάβει με την έννοια ότι γράφονται στο κεντρικό σωματείο του.
1: Σωστά.
2: Είναι ομοσπονδιακό.
1: Ναι.
2: Κάνουμε την αλφα προετοιμασία εδώ. Συνεχίζει την προετοιμασία και εκεί μαζεύονται όλοι οι αθλητές και πυγμαχούνε στην Αμφιλοχία που είναι το κέντρο πυγμαχού που λέει στην Παραδύση.
1: Ναι.
2: Και γενικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι άνθρωπο στο ίδιο κύμα με μένα, να το θέσω έτσι.
1: Ναι.
2: Σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα νέων.
1: Ωραία.
2: Και παιδών.
1: Να στείλω λίγο κάποια χαιρετήματα στον Τάσο τον Ρούκα, την Ελένη Τσέπη. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Μαμά. Μαμά, συγγνώμη, σε ξεχάσαμε. Σαν μόνο ο μπαμπά θέλαμε χαιρετήσματα. Λοιπόν, στον Χρήστο το Μίτσι, ο μπαμπά, καλησπέρα Γιάννη, λέει σε εσένα και την όμορφη παρέα σου. Λοιπόν, ο Γιώργο ο Πεταλά λέει καλησπέρα Γιάννη και σε όλου του φίλου Σοκρατέ. Συγχαρητήρια στο φίλο Μάριο και στον αθλητή Δημοσθένη. Ο Κώστα ο Σκουτέλα, αθλητή και αθληταρά και αυτό. Ναι.
2: Βετεράνο.
1: Ο Δήμο είναι ο πιο όμορφο, λέει από όλου πάντω. Καλησπέρα ομάδα, λέει από τα Χανιά. Και ο Κώστας στα Χανιά είναι.
2: Ναι, μαζί.
1: Κωστάκι μου στα Χανιά, είσαι με τον Γιώργο. Α, πουλάκια μου. Λοιπόν, καλησπέρα και από τον Σπύρο Πεταλά. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Από τον Βασίλη τον Κατσανάκη. Τον Περικλή τον Αθανασόπουλο. Ποιον άλλον. Τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά. Τον Παναγιώτο τον Κοντογιάννη. Αθληταράς στο μπάσκετ. Ποιος άλλος. Ο Δημήτρης ο Γιωργοπέτρης. Ναι. Προπονηταράς, έτσι. Πρωταθλητές, η Μέρη Παπαδοπούλου και η Ραφαέλα Βολιστιώτη και ο Σπύρος ο Πεταλάς, τον οποίο τον είπαμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πάω σε ένα λεπτάκι διαφημίσεις, να επικοινωνήσουμε με το θεσπρωτικό εδώ δίπλα μας, να βγάλουμε μια υπέροχη κυρία στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση να μας κάνει, αξίζει πραγματικό το κόπο. Εσύ δεν το ζήσεις γιατί είσαι μικρούλης, ο Μάριος την ξέρει την ιστορία, είμαι σίγουρος ότι την ξέρει και μόλις την ακούσει θα πει οκ. Okay. Λοιπόν, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο Radio Privacy 93. Μην φύγει κανένας.

0: Εμείς. Όπως είπες ακριβώς είναι, είχαμε την πρωτοβουλία πριν 6 μήνες ξεκίνησε η διαδικασία των τυπικών διαδικασιών με Δημοτικού Συμβουλίου και της Αποκεντρωμένης και
1: Ναι.
0: Τοπικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Περάσαμε το εξάμεινο με τις αποφάσεις. Είχαμε την πρωτοβουλία λοιπόν να κάνουμε την νομοτοδοσία οδού Χρήστου Μάτη. Ήταν μια σκέψη πολλά χρόνια πριν, απλά είτε από δειλία είτε από δεν είχε ακόμα οριμάσει το μυαλό μας η σκέψη αυτή, ορίμασε λοιπόν και να που 12 Ιουνίου λοιπόν, Παρασκευή 8, θα μαζευτούμε συγχωριανοί και εμείς να αποδώσουμε φόρο τιμής και μνήμης στον αθάνατο Χρήστο Μάτη, τον συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι θαμμένος στο κημητήριο Θεσπρωτικού. Αυτό λίγοι το ξέρουν.
1: Να πούμε, γωγό μου, ότι ο Χρήστος ο Μάτης δολοφονήθηκε σε ηλικία μόλις 28 ετών και συγκεκριμένα στις 24 Δεκεμβρίου του 1984, παραμονή Χριστουγέννων, ενώ ήταν εν ώρα υπηρεσίας, ήταν φρουρός σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Τον πλησίασαν. Ακριβώς. Τον πλησίασαν τρία μέλη τις 17 Νοέμβρη. Ο ένας κρατούσε κουτί με γλυκά και του είπε συγκεκριμένα: Χρήστο, τα γλυκά αυτά είναι για τη γιορτή σου. Ο συγκεκριμένος που του πήγε να του προσφέρει τα γλυκά φορούσε στολία στη φυλακά αστυνομικού, αλλά δεν είχε τα διακριτικά. Εκεί λοιπόν ο Χρήστος ψηλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγε να πιάσει το όπλο το οποίο είχε μαζί του, το πυροβόλο, του σκάει μία γροθιά, διπλώνει το Χρήστος, πέφτει κάτω και στη συνέχεια με περίστροφο από απόσταση αναπνοής τον εκτελούν έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής. Αυτός ήταν ο Χρήστος ο Μάτης, για τον οποίο όλοι εσείς οι συγχωριανοί του, έστω και μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, τιμάται στις 12 Ιουνίου και πλέον ένας δρόμος στο Θεσπρωτικό, όπως αρμόζει σε ήρωες θα τολμήσω να πω, θα πάρει το όνομά του. Και αυτή η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά πρώτα και κύρια σε εσάς, στο Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού και σε εσένα προσωπικά που έχεις την ιδέα.
0: Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες Γιάννη. Είναι χρέος μας. Δεν είναι μόνο τιμή μας, είναι χρέος μας και πρέπει να γίνει όπως το είπες από την πολιτεία την ίδια πολλά χρόνια πίσω. Δεν πειράζει όμως και τώρα, ας είναι και τώρα, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς είχαμε την πρωτοβουλία. Δύο λεπτά χρόνο να πω το εξής, ότι εδώ, όταν εμείς είχαμε την πρωτοβουλία, δειλά-δειλά μας στηρίζει ο Δήμος Ζηρού. Έτσι, για αυτή την πρωτοβουλία. Μας στήριξε η Περιφέρεια Επίρου, τον κύριο
1: Κοχτημάνη. Έτσι, έπρεπε και έτσι
0: μας,
1: και κάναμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, μας στηρίζει ο Στράτος Ιωάννου, σαν Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
1: Ναι.
0: Και εδώ έχουμε και φίλους, όπως είναι το Ίδρυμα Στρατηγικών και Εθνικών Μελετών, στρατηγός Θρασίβουλος Τσακαλώτος Αθηνών,
1: ναι.
0: Τον δικηγόρο εκπρεβέζη, τον Βασίλη Το Γιάπρο.
1: Σωστά.
0: Που από νωρίς, έτσι, από τη Φιλιππιάδα, τον Κώστα Το Χρήστου. Mm. Δηλαδή, πολλούς φίλους μας που με το που ξεκίνησε η ιδέα, κατευθείαν μας τηλεφώνησαν, ενισχύουν την προσπάθειά μας και είναι δίπλα μας. Και κάθε μέρα δεχόμαστε τηλεφωνήματα από πολλούς για βοήθεια.
1: Ναι, και επίσης να πούμε.
0: Και τώρα
1: ότι
0: να σου αναφέρω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να σου αναφέρω τώρα, αν με αφήνεις για ένα λεπτάκι, ότι στείλαμε προσκλήσεις παντού σε όλους τους επίσημους, γιατί θέλαμε να λάβει αυτό γνώση και χώρα, αλλά και να έρθουν να τιμήσουν την παρουσία τους όσο πιο πολύ θελήσουν, έτσι. Και μας απάντησε θετικά ο Υπουργός κ. Χρυσοχοίδης,
1: Προστασίας
0: Πολίτη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε εκείνη τη μέρα, το λέω σε εσένα τώρα πρώτη φορά για την Πρέβεζα, ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός, ο οποίος θα έχουμε την τιμή να έχει τον κεντρικό λόγο, την κεντρική ομιλία
1: έτσι
0: των πεπραγμένων του θανάτου του Χρήστου Μάτη. Και ακριβώς είχε γίνει, έτσι, γιατί τα ξέρω από πρώτο χέρι, ο Υπουργός συγκεκριμένος. Όπως επίσης, επειδή στείλαμε κάλεσμα και στον Σύλλογο Αλληλεγγύης Θυμάτων Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν, δεν ξέρω αν ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο Σύλλογος Αθηνών. Ο οποίος μέλος του είναι ο Μπακογιάννης
1: ο Κώστας.
0: Και μας απάντησε θετικά ότι θα είναι και αυτός.
1: Α, okay. Οπότε Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Κώστας Μπακογιάννης θα είναι εδώ. Και να πούμε,
0: ακριβώς,
1: για όσους γνωρίζουν, ότι και ο Κώστας Μπακογιάννης είχε χάσει τον πατέρα του, έτσι,
0: από τον
1: 17 Νοέμβρη.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία ημέρα, η 12η Ιουνίου, για την ευρύτερη περιοχή του Θεσπρωτικού, αλλά θα έλεγα για όλη τη χώρα, γιατί τιμάται ένας ήρωας, να το επαναλάβω και πάλι, και φαντάζομαι να μην βρεθεί κάποιος και πει τι λες τώρα, γιατί όταν ένα παλικάρι 28 ετών χάνει τη ζωή του από κάποια τρομοκρατική οργάνωση, για εμένα θεωρείται ήρωας. Έστω και
0: δεν
1: σε καιρό ειρήνης.
0: Δεν νομίζω, Γιάννη, να βρεθεί κάποιος να πει το οτιδήποτε.
1: Γιατί να βρεθούν κάποιοι έτσι
0: άξιμοι
1: που θα σχολιάσουν αρνητικά. Αλλά τους έχουμε κανονικά γιωμένους.
0: Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους και δεν γίνεται και ό,τι κάνουμε να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Θα υπάρχουν και αντιρρησίες, θα υπάρχουν και περιπτώσεις.
1: Εγώ μου, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω αυτό ακριβώς, ότι Παρασκευή 12 του μηνός, 8 η ώρα, θα ξεκινήσουμε από το κημητήριο Θεσπρωτικού με τον. Έχουμε την τιμή να είναι ο δεσπότης Πρεβέζης Χρυσόστομος που θα μας κάνει την μνημόσυνη δέηση.
1: Μπράβο.
0: Είναι τιμή μας αυτό. Και στη συνέχεια στο χώρο του εξωτερικά του σχολείου, του γυμνασίου Λυκείου, έχει ετοιμαστεί ο χώρος όπου θα μπει, θα τοποθετηθεί η επιτύχεια μαρμάρινη πλάκα με το όνομά του και τη φωτογραφία του Χρήστου. Και μέσα όπου θα ακολουθήσουν ομιλίες, χαιρετισμοί από αιρετούς και στη συνέχεια η κεντρική ομιλία από τον υπουργό μας.
1: Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω.
1: Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, 12 του μήνα στο Θεσπρωτικό. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Κώστας Μπακογιάννης θα είναι εκεί. Εμείς να επιστρέψουμε πάλι εδώ με άλλα παλικάρια που είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Δημοσθένης Ζήκος, πρωταθλητής πυγμαχίας, ο Μάριος Κατσής, ο προπονητής του Δημοσθένη. Ακούσαμε ιστορίες, Μάριε και Δημοσθένη, απίστευτες για σένα προσωπικά, ότι στον τελευταίο αγώνα που έγινε στο εξωτερικό αγωνίστηκες με ένα χέρι, αγωνίστηκες με σπασμένα πλευρά. Παρ' όλα αυτά, πρώτος, και όχι μόνο στην κατηγορία, αλλά μεταξύ 300 περίπου αθλητών. Μάριε, τελειώνει και το σχολείο τώρα ο Δημοσθένης. Θα του δώσουμε κάποια άδεια έτσι να ξεκουραστεί περισσότερο, ή έχουμε αγώνες και έχουμε full πρόγραμμα? Γελάει ο Μάριος, έχουμε αγώνες, κατάλαβα.
2: Ναι, το πρόγραμμα, ναι, εννοείται ότι έχει συνέχεια στο πρόγραμμά του και εννοείται ότι πρέπει η πυροδοτό το καλοκαίρι να εργαστεί, διότι αναμένεται ο χειμώνα.
1: Δύσκολος.
2: Ναι, σε όλους τους τομείς, και τους μαθησιακούς και τους αγωνιστικούς, αλλά δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ξέρει τη δουλειά του ο Δήμος.
1: Ναι.
2: Έχει θέσει τους στόχους του και του φαίνονται όλα αυτά παιχνιδάκι πια. Έχει δρομολογηθεί το θέμα, έχει μπει το νερό στα βλάκι που λένε.
1: Πόσο παιχνιδάκι φαίνεται, Δήμο μου, για ένα παιδί της ηλικίας σου όλο αυτό? Δηλαδή, έχεις πει μια μέρα, coach, θέλω να βγω με τους φίλους μου. Να πάω να πιω ένα καφέ, δεν ξέρω αν πίνεις, να φάω ένα παγωτό, ρε φίλε, σαν παιδί και εσύ. Ή να πάω να παίξω ένα μπιλιάρδο.
3: Ναι.
1: Σου έχει λείψει αυτό, το κάνεις?
3: Το κάνω, όχι τόσο συστηματικά.
1: Ναι.
3: Αλλά το κάνω, δεν μου το απαγορεύει, δεν έχω τέτοιους περιορισμούς.
1: Ακολουθείς
3: αλλά
1: κάποια διατροφή, Μάρια? Συγκεκριμένη, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να κρατάει και τα κιλά, έτσι, για την κατηγορία.
2: Σε όλα υπάρχουν περιορισμοί.
1: Α, οκ, οκ, οκ. Τα τηρεί? Εννοεί και με το παραπάνω, κάτσε καλά τώρα. Λοιπόν, τι σου έχει λείψει έτσι από την προσωπική σου ζωή? Φίλοι σου, το παιχνίδι, μια βόλτα, διακοπές, ξεκούραση? Σου έχει λείψει κάτι?
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Δεν νιώθω ότι μου έχει λείψει κάτι.
2: Περισσότερους αγώνες θέλει.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
2: Κι άλλο, δώσ' μου κι άλλο.
1: Terminator. Ρε φίλε. Ρε φίλε, τόσο πολύ?
3: Ναι, δεν έχω. Δεν νιώθω ότι μου έχει λείψει κάτι. Δεν αναγκάζομαι να το κάνω. Με τη θέλησή μου το κάνω. Άμα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, θα το έκανα. Αλλά προτιμάω να κάνω προπόνηση για να ξέρω ότι θα. Γιατί δεν περνάω κι άσχημα. Δηλαδή, και στο εξωτερικό όταν πάμε, που είμαστε μεταξύ μας τα παιδιά, δεν είναι μόνιμα ένας αγώνας και δεν έχει.
1: Κάνετε και τις βόλτες σας.
3: Κάνουμε, ναι, κάνουμε και βόλτες, κάνουμε και. Περνάμε ωραία, δεν έχω δηλαδή.
1: Δεν μου λες τώρα, όταν επιστρέψεις πίσω και έτσι φοράς τα χρυσά τα μετάλλια εδώ σου, στήθος, και έχεις και τα κύπελα, τα χέρια, ξέρω εγώ. Έχουμε αυτόγραφα. Ξέρω εγώ, οι συμμαθήτριές σου, οι φίλες σου έρχονται να φωτογραφηθούν μαζί σου, να κάνετε stories, πώς τα λέτε αυτά, και γελάει ο Μάριος. Και εσύ δεν τα είχες, δεν είχαμε τότε ούτε Facebook ούτε. Γιατί ρε Μάριο τώρα, πραγματικά.
2: Εμείς είχαμε περιοδικά, φίλοι.
1: Εμείς είχαμε
2: περιοδικά και εφημερίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα που είναι τα πράγματα τώρα,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Γιατί αναγνωρισιμότητα. Ναι, ναι.
1: Αυξάνεται.
2: Όχι, βοηθάει τους νέους να έχουν κάποιο πλέον κίνητρο, αλλά το καλό είναι ότι δεν. Ξυπάζεται, να το πω έτσι, Δημοσθένη. Δηλαδή, τελειώνει αγώνας και αμέσως μπαίνει στη διαδικασία του επόμενου. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να χάρει τη νίκη του, τη δόξα του. Δεν.
1: Έρχεται το επόμενο.
2: Το θέλει το επόμενο.
1: Λοιπόν,
2: εδώ είναι το.
1: Λέει ο Γιάννης ο Τζίμας, η καλύτερη με διαφορά. Να καλησπερίσουμε και τη ζωή την Μύτικα. Είναι η μαμά της Χαράς της Γέρου. Καλησπέρα στον Περικλή τον Αθανασόπουλο, τον Ηλία του Κοψάρη, του Βασίλη του Μπισμπίκη, τον Μάρκο τον Κατσάνο. Τον Χρήστο, τον Μίτσο, τον είπαμε. Ο Δημήτρης Γεωργοπέτρας λέει: όταν το καλό συναντά το καλύτερο, το καλό γίνεται καλύτερο. Καλυτερότερο, συγγνώμη. Μπράβο, Δημοσθένη, μπράβο, Μάριε. Καλησπέρα και στον Παντελή Αλεξανδρή και τον Νεκτάριο, τον Βαβέτσι. Έτσι, φοβερός coach, γυμναστής. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια για τον γιο του προχθές. Πρωταθλητής Άλφας Καρδέ με όλη την ομάδα της Νικόπολης. Απλά δεν είχαμε το χρόνο, Νεκτάρια, θα τα πούμε εδώ, θα έρθουν όλα τα παλικάρια. Σήμερα η Νικόπολη γιορτάζει την κατάκτηση του κυπέλου της Άλφα Εσκαρδέ Γάμα Εθνική. Έχουμε λοιπόν σαν Πρέβεζα Γάμα Εθνική Πασπρέβεζα, Γάμα Εθνική Νικόπολη. Θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Θα τα κάψουμε όλα. Και σήμερα η Νικόπολη γιορτάζει την κατάκτηση του κυπέλου στον Μπάριο, νομίζω μετά τις 9. Όσοι θέλετε να φωτογραφηθείτε με τους πρωταθλητές μας, 9 η ώρα θα υπάρχει και το κύπελο εκεί. Μπορείτε να περάσετε. Έχουμε και εδώ πρωταθλητές, αν θέλετε. Περιμένετε απ' έξω. Γελάει.
2: Γελάει σε μια τόσο μικρή πόλη.
1: Ναι.
2: Η νεολαία, χωρίς να υπάρχουν υποδομές ουσιαστικές,
1: ναι,
2: μόνο με το κουράγιο, την όρεξη και το θράσος τους και με την μόνιμη επιμονή.
1: Έτσι. Με τη μαγιά τους, έλεγα εγώ. Είναι πολύ μάγκας.
2: Ναι, ναι. Κάνουν θαύματα και άλματα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και δεν είναι ότι ζητάω βοήθεια και τα σχετικά αυτά. Λέω ρε παιδί μου, τα παιδιά, η νεολαία που λένε πολύ πόπο, η νεολαία είναι χάνια, το ένα.
1: Τι χάνια, πάρε παράδειγμα εδώ. Εντάξει.
2: Μα αυτό λέω. Υπάρχουν νέοι.
1: Άκου λίγο.
2: Δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι σε όλους τους τομείς αθλητικούς κάνουν θαύματα.
1: Το ξέρεις, γιατί και εσύ έχεις οικογένεια και παιδάκια, και εγώ. Το παιδί, όπως μάθει μέσα από το σπίτι, έτσι θα βγει και στην κοινωνία μεθαύριο. Λοιπόν. Ο Δημοσθένης είναι μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό τέλειο. Τέλειο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σέβομαι τους γονείς του που τους ξέρω χρόνια. Είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και πάνω απ' όλα είναι δίπλα σε αυτό το παλικάρι. Γιατί για όσους δεν το ξέρετε, το να λάβει μέρος στο εξωτερικό ο Δημοσθένης ή πολλές φορές να πάει μαζί του και ο Μάριος κτλ. Δεν τα πληρώνει κάποιος μπάρμπας από την κορώνη τα λεφτά. Τα πληρώνει ο Μίστερ. Father, τα πληρώνει η οικογένεια του αθλητή για να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, την Πρέβεζα, το σύλλογο, τον οποιοδήποτε. Δεν τα πληρώνει κανένας, τα πληρώνει η οικογένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ένα κόστος πολύ μεγάλο, έτσι, το να προσθεθεί Μάριε στον οικογενειακό μηνιαίο προϋπολογισμό είναι τεράστιο. Και το παλικάρι εδώ θέλει τους γιατρούς που θα πρέπει να τον τσεκάρουν. Δεν είναι, άντε είμαι καλά σήμερα, πάω να δώσω αγώνες. Μάριε, πρέπει να κάνει εξετάσεις, πρέπει μετά να κάνει αποθεραπείες. Όλα αυτά πληρώνονται. Ρουχισμός, διατροφή, τον. Είναι λεφτά. Δεν είναι κουρκουμπίνια. Μάριε, συμφωνείς ή διαφωνείς? Και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους γονείς σου, Δημοσθένη μου, που πραγματικά οι άνθρωποι έχουν, δεν έχουν, κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους. Και δεν είναι μόνο οι δικοί σου γονείς. Εδώ στην Πρέβεζα, δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχω πει 1.000.000 φορές ότι ο Δήμος Πρέβεζας θα μπορούσε να κάνει μια ετήσια εκδήλωση τιμώντας όλα αυτά τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος σε πανελλήνια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, βαλκανικά, παγκόσμια, φέρνουν επιτυχίες πίσω, και πίσω από αυτά τα παιδιά θα τιμήσει και τους γονείς τους. Γιατί ανέφερα πριν το Δημήτρη Γεωργοπέτρη, που έχει την χαρά την Γέρου, πρωταθλήτρια. Φεύγει τώρα σε μια εβδομάδα η Σίλα Γέροντα μαζί με τον Αντρέα τον Μίτα, βαλκανικό στο Βόλο. Βαλκανικό! Όχι εδώ της γειτονιάς! Λοιπόν, και όλα αυτά τα χρήματα τα βάζουν οι γονείς. Έτσι λοιπόν, κύριοι του Δημαρχείου, αν θέλετε να λειτουργούμε σωστά σαν πόλη, σαν Δήμος, και να τιμούμε αυτά τα αστέρια που δοξάζουν και την πόλη μας πάνω απ' όλα, αλλά και την χώρα μας στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους τιμούμε, και πίσω από αυτά τα παιδιά να τιμούμε και τους γονείς. Τις προσπάθειες που κάνουν οι γονείς, έχουν δεν έχουν, να τα συνοδεύουν και να πληρώνουν όλα τα έξοδά τους. Γιατί καλώς ή κακώς το ελληνικό κράτος και γενικότερα η ελληνική κοινωνία, η θεσμική ελληνική κοινωνία, είναι απούσα. Συμφωνείς, Μάρη, ή διαφωνείς? Για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Ακριβώς θα ήθελα.
1: Λοιπόν,
2: τα άπεσουμε λεπτόμενα.
1: Μπορεί να γίνομαι κακός, αλλά αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Όχι, για κάποιους στο Δήμο γίνομαι κακός.
2: Περιγραφή.
1: Όταν γράφω ότι δεν έχουμε ένα γυμναστήριο. Δηλαδή, φαγώθηκα τόσο καιρό για το γυμναστήριο στο κλειστό στο Φόρο, που από τα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε βάλει η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ένα πλαστικό δάπεδο, και αυτό χάρη σε επιτυχίες των αθλητών τότε του ΑΟΠ, που ήταν στην Β' Εθνική. Εσύ φαντάζομαι τάζησες, και 45 χρόνια ένα σχολικό συγκρότημα, μάλλον ένα γυμναστήριο, ήταν αυτό. Το οποίο πήγε στις ζημιές. Και έγραψα μία, έγραψα δύο, έγραψα τρεις, ήρθε η περιφέρεια, έβγαλε το κονδύλι 35 σχεδόν χιλιάδες ευρώ, παίρνει ο Δήμος τα λεφτά, καινούριο δάπεδο. Δηλαδή πρέπει να μαλλιάσει η γλώσσα μας, γιατί η Μάρια, γιατί αυτονόητα. Τι είχα γεάν, τι είχα πάντα. Και ο Βασιλιάδης ο κακός.
2: Στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο,
1: είσαι τεράστιος.
2: Ναι, οι γονείς του πράγματι κάνουν θυσίες. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίνονται οι άνθρωποι.
1: Μα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
2: Ναι, γιατί εντάξει, οι κόποι του Δήμου αποδίδουν.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα που θα πάει και τρίτη λυκείο,
2: ναι,
1: θα αυξηθούν τα φροντιστήρια, θα αυξηθεί το κόστος. Ναι. Έτσι δεν είναι, δημοσταίνη μου. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι επιβαραίνονται ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να, δεν ξέρω, να βρεθεί ένας τρόπος η πολιτεία να μεριμνεί για αυτούς τους αθλητές. Το παιδί δεν δίνει αγώνες με το ψυχό εδώ της γειτονιάς.
2: Ναι, μιλάμε για πυγμαχία.
1: Πάνω Μαχαλάς, κάτω Μαχαλάς. Ναι, επίπεδο... Είναι μέλος της εθνικής ομάδας. Ναι. Εντάξει, κρίμα. Βγάλε ένα ποσό, ρε φίλε. Ένα ποσό. Δηλαδή είναι κρίμα για τους γονείς.
2: Να τον δουν σαν χορεύτρια που τραγουδάει το Πάσχα για τα Χριστούγεννα. Εκεί δίνονται τα κονδύλια.
1: Α, κατάλαβα που το πας.
2: Έτσι που το πάω.
1: Λοιπόν.
2: Του βάλω μια περούκα να τον εμφανίσω. Χιούμορ κάνω, έτσι.
1: Συγχαρητήρια και από τον Αντώνη τον Μαμάκο. Κλειώ Αιδώνη, καλησπέρα. Ο Θέμης, ο Μιχάλης Ογκλιάτης, η Βυργινία Ιζάκα, ο Γιάννης Οπουτόπουλος. Ο πατέρας του λέει: ευχαριστούμε, Γιάννη. Είναι χαρά μας όμως να εκπροσωπεί ο Δήμος μας την χώρα μας και στο εξωτερικό. Ο Δήμος εδώ, ο Δημοσένης, όχι ο Δήμος. Λοιπόν, και το θεωρούμε χρέος μας, λέει, να αγωνίζεται για την ελληνική σημαία. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος υπηρετεί σε σώμα ασφαλείας, είναι χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, ο άνθρωπος εδώ είναι η θέση του, είναι στα Χανιά, ο γιος του και η οικογένειά του είναι εδώ, η σύζυγός του εδώ, και λέει αυτά τα πράγματα για την ελληνική σημαία. Για την ελληνική σημαία. Παλεύει για την οικογένειά του, για τη σημαία του, για τη χώρα του. Και η χώρα όμως είναι απούσα. Δεν είναι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά. Εσύ μη με ακούς, ο Μάριος με ξέρει πέντε χρόνια. Λοιπόν, σε πιάνει αγανάκτηση, ρε φίλε. Σε πιάνει αγανάκτηση. Όταν βλέπεις τέτοια παλικάρια, με ένα χέρι, με σπασμένα πλευρά κτλ., να παλεύουν εκεί, να μάχονται, να βγαίνουν πρώτοι. Και η ελληνική πολιτεία, τι είχα γιάν, τι είχα πάντα. Τι άλλα τώρα, Δημοσένη μου.
3: Τίποτα όλα καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε προπόνηση σήμερα.
3: Σήμερα, ναι.
1: Οχ, οχ, οχ, κατάλαβα. Να ζεσταθούν τα ταρτάν, πώς τα λένε πώς το λένε, τα ταπί.
2: Ο
1: αγωνιστικός χώρος. Θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, Δημοσθένη μου, θες να πεις κάτι άλλο, κοιτώντας εδώ την κάμερα, σε βλέπω ο παπάς.
3: Ναι.
1: Για πες.
3: Τι να πω.
1: Τους θέλεις την αγάπη,
3: στα φιλιά.
1: Ναι. Στα Χανιά.
3: Τα είπαμε και πριν.
1: Α, τα είπατε και πριν. Ναι.
3: Δεν έχω θέλω, τι να το πω.
1: Ξέρω εγώ.
3: Δεν έχω, όχι.
1: Να είσαι καλά πατέρα, να γυρίσεις πίσω, υπομονή, θα περάσει ο καιρός.
3: Και θα βρεθούμε, θα τα πούμε, ξέρει.
1: Όχι, όχι, κατά τι είναι απειλητικό είναι αυτό το
2: πράγμα. Πατέρας γιος, ωραίες ομιλίες, ωραίες.
1: Θα τα έχεις ζήσει, τα ζήσεις εσύ, τα ξέρεις.
2: Εγώ τα απολαμβάνω.
1: Α, εντάξει, οκ. Ο Μάριος τα απολαμβάνει, Γιώργο. Λοιπόν, γιατί σας ξέρει γι' αυτό. Λοιπόν, Δημοσθένη μου, εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο πραγματικά, να ολοκληρωθούν τα μαθήματα που έχεις, τα υπόλοιπα για το σχολείο σου. Να συνεχίσεις την εκπληκτική προπόνηση εδώ που κάνεις με τον Μάριο αλλά και με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους coach. Μάρια, πότε είναι ο επόμενος αγώνας?
2: Δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε.
1: Α, είναι μυστικό.
2: Όχι, υπάρχει λόγος.
1: Α, okay.
2: Θα σου το πω μετά και θα μου πεις είναι πράγματι είχα δίκιο. Εντάξει, αλλά από Σεπτέμβρη έχουμε καλά, καλά, καλά.
1: Ευρώπη, πανευρωπαϊκά, τι? Εκτός συνόρων.
2: Εκτός και εκτός συνόρων.
1: Φαντάζεσαι τώρα να γίνεις ρόκι της Πρέβεζας. Σε έχει μπει κανένας ρόκι?
3: Όχι.
1: Ο Ρόκη της Πρέβεζας, Δημοσθένης Ζήκος, παρακαλώ. Θες να σου κάνουμε και ένα άγαλμα, είναι της μόδος τώρα. Κάνουμε αγάλματα εδώ εμείς στην Πρέβεζα. Τα ξέρεις, τα έχεις ακούσει?
3: Όχι.
1: Θα σου πει ο κότς εδώ μετά. Τι είδους αγάλματα κάνουμε? Κάτι άφαντους ανθρώπους κάνουμε αγάλματα εμείς εδώ. Έτσι, για να τιμούμε το άφαντο. Όχι να τιμούμε το υπαρκτό. Λοιπόν, Μαρία, Σε ευχαριστώ πραγματικά. Να συνεχίσει την εκπληκτική δουλειά. Να πούμε ότι δεν έχει μόνο τον Δημοσθένη, έχει και άλλα παιδιά. Τα οποία.
2: Ο Δήμος αποτελεί παράδειγμα για
1: τα παράδειγμα. Παιδιά. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι χάρη στον Δήμο έχουν έρθει και παιδιά.
2: Προσπαθούν περισσότερο χάρη στο Δήμο.
1: Μου κάνει πλάκα. Αυτό είναι καλό. Είναι εξαιρετικό.
2: Ναι, αποτελεί παράδειγμα κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις το Δήμο να τους δέρνει ναι, και να προσπαθούν ακόμα. Όπως τα λέω είναι.
1: Ναι.
2: Να προσπαθούν ακόμα περισσότερο να σταθούν απέναντί του. Και έτσι ανεβαίνουν και
1: αυτοί. Αντάξει απέναντί του.
2: Βέβαια. Και ανεβαίνουν και

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Δράκου. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλά.
0: Μας ακούτε έτσι?
1: Πολύ καλά, λοιπόν, πολύ καλά.
0: Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού. Και έχουμε μία έτσι πάρα πολύ ευχάριστη, θα έλεγα εγώ, ανακοίνωση να κάνουμε. Αφορά μία εκδήλωση τιμής, αλλά πάνω απ' όλα εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο Θεσπρωτικό. Να μιλάμε στον ελληνικό γωγό μου, έτσι.
1: Στις
0: 12 Ιουνίου θα γίνει μία εκδήλωση μνήμης μετά από πρωτοβουλία δική σας του Συλλόγου, προκειμένου να μετονομαστεί ένας ανενεργός, θα έλεγα εγώ, δρόμος, να πάρει το όνομα του Χρήστου Μάτη. Για αυτούς...
1: Ακριβώς, Γιάννη.
0: Θέλεις να μας πεις δύο κουβέντες, να μην τα λέω εγώ, να μας πεις εσύ.
1: Όπως επιθυμείς.

ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίες. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
1: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
0: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
2: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
3: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για

0: προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% Friend Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, Κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26 820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Το ποτό που πάει με όλα, το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening, θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: 93 FM.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος στο handball των ανδρών αναδείχθηκε Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στο επικοντό νικητής ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Επίδοση που ξεπερνά για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 30 του μήνα, πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου, και είμαστε εκεί στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, δεν ξέρω, αργότερα νομίζω θα μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, πέταξε κυριολεκτικά με 8.49 στη Λεμεσό για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντική επίδοση. Έρχεται από μετά από ένα διάστημα που είχε έτσι κάποιες ταλαντεύτηκε λίγο στις επιδόσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι προφανές ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές παίρνουν και κάποιες περιόδους που βρίσκονται εκτός φόρμας ή από κάποιους τραυματισμούς ή δοκιμάζουν καινούργιες τεχνικές ό,τι αφορά τα άλματά τους. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, ο ναυπηγικός κόμβος στην Ελευσίνα, η πρόβλεψη είναι για 10.000 θέσεις εργασίας, επειδή είχε μια αναφορά, ένα μήνυμα πριν έστειλε ο Γιάννης. Είναι μια συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι, οι 10.000 θέσεις είναι προφανώς και είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το ο αριθμός αυτός που μπορεί να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το λέω επειδή είχε έρθει το σχετικό μήνυμα και το διάβασα πριν. Βλέπω ότι έχει παρετήσεις και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, λέει, στην Βρετανία, στη Βίνιανη. Τώρα θα αρχίσουμε με αυτά. Περιοδίες σε όλο τον πλανήτη. Χαμός θα γίνει. Επίσης να σας πω ότι ο Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε καρκίνο και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 20 και μάλιστα το 21 είχε χάσει τη μητέρα του. Και κάνει τότε μια ανάρτηση. Εντάξει, ο άνθρωπος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
1: Γεια σας. Ο Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν σου πω γι' αυτό, μου λέει συνέχεια ο Γρηγόρης Διβάνης, ο καλός συνάδελφος.
0: Έλα, τι.
1: 8.66 μου λέει, δυνατόν να έχει το πανίνιο ρεκόρ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ποιο το 8.66?
1: Τι?
0: Το 8 είναι πολύ δύσκολη επίδοση.
1: Το σάτουμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Πόσα χρόνια είναι, πρέπει να σου πω. Είναι, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά 15 ετία, πρέπει να είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, θα σου πω. Περίμενα να το δω. Ο Λούις Τσάτμος, ποια 15 ετία? Το 2007, 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα το έχει
0: 19
1: κάνει.
0: Χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια χρονάκια. Δεν είναι αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και γίνεται το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέτοιες επιδόσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σπάσει αύριο και μετά για ένα χρόνο να σπάει κάθε μήνα.
1: Ναι, σωστή η παρατήρησή σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι πατάμε το κουμπί και
0: όχι, αλλά είναι πλέον, έχει αρχίσει και στοιχιώνει στα 19
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι ξέρεις, όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις, κοιτάς να είσαι στο βάθρο.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τα meeting θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω. Κυνηγάει αυτό, το κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, στο Λεμεσό έκανε την πρώτη προσπάθεια 8.04, η δεύτερη 8.14, άκυρο το τρίτο 8.29, 8.19 και έκλεισε τον αγώνα με το απόλυτο πάτημα. και μεγάλη προσπάθεια, 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024, τη χρονιά που με 8.65 είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.
0: Που ήταν ένα εκατοστό κάτω από το Πανελλήνιες. Ναι.
1: Επόμενος αγώνας είναι στο Diamond League στην Ρώμη για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Εντάξει, που εκεί πια είναι.
1: Είχε κάνει στην
0: μεγάλο
1: Κίνα.
0: Τουρνουά.
1: Θυμίζω εγώ ότι είχε κάνει στην Κίνα πριν από λίγες μέρες 8.46, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σε φόρμα, μεγάλη τώρα.
1: Είναι 8.46, σωστά, καλά λέω. Ναι. Και είναι σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, όμως σε φόρμα είναι και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό, πάντα εκεί στη Λεμεσό. Ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωναν οι υπόλοιποι και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πύχη στο 5.65. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να το περάσει, καθώς την πρώτη έριξε τον πύχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθησαν 5.85, πέτυχε νέο ρεκόρ meeting και στο τσίριο στάδιο του Λεμεσού πέρασε τα 6 μέτρα. Είναι για 20η φορά περνάει τα 6 μέτρα ο Μανόλο. Πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στο νούμερο 2 του κόσμου μετά το 6-12 που έχει κάνει ο μοναδικός και ο Ντουμπλάντιτς. Και είναι ο Ντουμπλάντιτς έχει κάνει φέτος 6-12. Έκανε δύο προσπάθειες στη συνέχεια. Ανέβηκε από τα 6 μέτρα 15 πόντους, 6-15 έκανε, ζήτησε να κάνει, έκανε δύο προσπάθειες εκεί, τη δεύτερη χωρίς να λυγίσει το κοντάρι αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα, δεν μπορούσε να περάσει το ύψος, όμως επάβει να δείχνει και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση,
0: ότι είναι εξωγήινος.
1: Εξωγήινη δεν είναι, άκουσα με.
0: Ναι,
1: κάνουν μια προσπάθεια ο αθλητής που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αλλά η επιδόση του είναι.
1: Η επιδόση του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω. Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρας στην ΑΕΚ, με 3 ανανίκες πήρε τον τίτλο, τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο, έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει treble, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και super cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο, στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι το ο ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό στις 3:10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
1: 3:10.
0: 3:10.
1: Ναι, 14:50.
0: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3 ώρα.
1: Κάτσε τώρα, μην έχω κάνει κανένα λάθος, λέγε, σας ακούω εγώ.
0: Θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
1: Εντάξει,
0: θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
1: Ναι.
0: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
1: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις την καλοσύνη.
0: Ωραία.
1: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
1: Το πρώτο μισάωρο, ναι. Και μετά κάνε ό,τι ομορφίες θέλεις. Αλλά ναι, το πρώτο μισάωρο, αν έχεις την καλοσύνη, να αφήσεις να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Διότι καταλαβαίνεις ότι εκεί, να μην μου αρχίσει να με πυροβολείς από την αρχή, να μην έχω δει ούτε ένα
0: πεντάλεπτο. Αν στο πρώτο μισάωρο έχει γράψει το 1-0, το 0-1 μάλλον, γιατί είναι τυπικά φιλοξενούμενη η Arsenal. Να σου στείλω ή θα...
1: Να στείλεις, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάρεις, θα λάβεις και απάντηση αντίστοιχη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ ότι παίζει αύριο...
0: Να ξέρεις πάντως ότι την Παρίτη δίνουν φαβορή, έτσι, στη χειράδια.
1: Ναι, έλεγα ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται, όπως είπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, πάμε για τη Δευτέρα. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Τόμας Γόκαπ τον κόουτς Μπαρτζόκα και τους προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον αντιπρόεδρο κύριο Σκινδύλια στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του τίτλου. Φωτογραφήθηκε μαζί τους με το τρόπαιο. Οι πυρώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών και ο Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο ως κασκιστής, έδωσε ένα σκάκι στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Καταρχήν είχαμε απόψε πάλι το απόγευμα τοξικότητα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός εναντίον του Μπαρτζόκα. Είχαμε απαντήσεις. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ όμως να μπω.
0: Τι συνέβη πάλι?
1: Επειδή έκανε χθες κάποιες δηλώσεις μετά το μάτσο ο κύριος Μπαρτζόκας, ναι, σχετικά με το.
0: Α, για Μπαρτσελόνα και.
1: Για Μπαρτσελόνα, γιατί εμείς δεν φωνάζουμε, να λέγαμε τι είχε γίνει τον Παναθηναϊκό. Και μετά, παραχαράκτη τη ιστορία, είσαι πολύ μικρός για να μιλάς για εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός στον κύριο Μπαρτζόκα. Εντάξει, σου έχω πει, τα παιδιά τους αρέσει να παίζουν. Όμως εμένα δεν μ' αρέσει να παράγω όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είχε πει ο Μπαρτζόκας το 2024, δεν έγινε θέμα εμβολίας του Παναθηναϊκού, δεν μέτραμε πόσο σουτάρει ο καθένας και είχαμε απαντήσεις και τα δέοντα. Λοιπόν, δεν είναι. Αυτές είναι καταστάσεις τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα για το αυτό που σε ενδιαφέρει. 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Φέρετς Πούσκας Αρένα στην μαγευτική Βουδαπέστη. Έχεις πάει στη Βουδαπέστη?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Να πας σε μία από τις ωραίτερες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Βούδα και η Πέστη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες.
0: Δεν προλαβαίνω τον τελικό, άλλη φορά.
1: Άλλη φορά, ναι, όχι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Άλλη φορά, εντάξει, έχουμε περιθώρια να πας μία άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Παντός είναι μία πολύ πολύ ωραία πόλη που όποιος πάει την ερωτεύεται. Από το Mega και την Cosmote Sport 2 το παιχνίδι. Η Arsenal δεύτερη συμμετοχή δεν το έχει σηκώσει. Η Paris Saint-Germain περσινή κάτοχος. Ο Ενρίκε είπε ότι είναι στις λεπτομέρειες τέτοια παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα γίνεται. 7 η ώρα γιατί? Να πιάσουμε την αγορά της Ασίας. Ένα θέμα αυτό,
0: ναι.
1: Να μπορούν τα μικρά παιδιά να δούνε χωρίς προβλήματα για να είναι 10 η ώρα το βράδυ. Να μπορεί η τοπική κοινωνία να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνει τις πανηγυρισμοί μετά 9 η ώρα θα βγουν ότι όσοι δεν έχουν πάει, έχουν πάει και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο, και γενικά οι πανηγυρισμοί να γίνουν όχι μέχρι τις πρωινές ώρες όπως εδώ σε εμάς. Και κάποιοι, πολλοί κόσμος σε μια χώρα, μια πόλη που είναι εύκολη πρόσβασή της, είτε αεροπορικός είτε με αυτοκίνητο ή με τρένο, να πάνε και αυθημερών να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το έχουν βάλει στο 7 η ώρα. Τώρα τίθεται θέμα, εάν η Arsenal το σηκώσει, τότε θα έχουν γίνει Aston Villa Europa League, Crystal Palace Conference League και η Arsenal, η αγαπημένη σου, αν το έχει σηκώσει, θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, τρεις ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις. Έχει ξαναγίνει με ιταλικές ομάδες.
0: Α, τρεις, ναι, δύο ιταλικές, όχι τρεις.
1: Τρεις.
0: Α, τρεις, γιατί είχε το.
1: Κυπελούχον, είχε και το κυπελούχον.
0: Είχε και το κυπελούχον.
1: Ναι. Εντάξει, τρεις ήτανε. Λοιπόν, και επίσης, να εδώ το σημειώσω, είπα, δεν βγάζω τα γράμματά μου. Τα γράμματά μου είναι σαν να βλέπεις φαρμακοποιοί και γιατροί μπορούν να γράφουν και καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στον Ουνάι Λόπεθ που παίζει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Σπανούλης.
0: Τι θέση παίζει?
1: Περίμενε, νομίζω είναι μέσα, θα σου πω. Ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον Άρη.
0: Τον Άρη?
1: Ναι. Είναι προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Βάσκος είναι χαφ. Ωραία. Και προχωράει πολύ δυνατά η μεταγραφή αυτή.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στους χειρούς του Conference League. Και δεν, δηλαδή, έχει μπει και στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς είναι και ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Κάτσε να δω. Ναι, είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή θα αποφύγει Μπενφίκα, Βικτόρια Πλίζεν, Μίτιλαντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άντερλετ, Πάφος. Η Πάφος κυπελούχος σήμερα στην Κύπρο. Και Ρολάν Γκαρός, μεγάλη έκπληξη, κέρδισε ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος που είναι στο 80, 3-2 σετ τον Τζόκοβιτς.
0: Όπα.
1: Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη μετά την, τον αποκλεισμό του Γιάννικ Σίνερ, του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, από έναν αθλητή από την Αργεντινή.
0: Εντάξει, βέβαια, έχω ακούσει διάφορα παράπονα για τον καιρό και τη ζέστη.
1: Άκου να δεις.
0: Και το πόσο επηρεάζει τους
1: πρώτους. Ναι, άκου όμως να δεις. Ένα λεπτό. Στο Παρίσι έχει υγρασία και έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Πριν σου πω για το Παρίσι, σήμερα, Σάββατο, παίζει στον τρίτο γύρο με την Τσαουλίτσκα, την Πολωνία, η Μαρία Σάκαρη. Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
0: Από το νούμερο 70.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά έχει ξαναχάσει, λέει, από αυτό.
1: Δεν σημαίνει κάτι το νούμερο 70, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μπεις με τα ταμπούνια για να μπορείς να πάρεις, εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, να πάρεις τη νίκη απέναντι στο νούμερο 70. Λοιπόν, υπάρχει υγρασία, υπάρχει πάρα πολύ ζεστή, αυτά τα περίεργα καιρικά φαινόμενα, και δεινοπαθούν γιατί είναι μέσα στον ήλιο και όλα αυτά. Όμως αυτές είναι και αυτή μια συνθήκη του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να δίνω δικαιολογίες εγώ, έτσι είναι.
0: Ναι. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα.
1: Ναι.
0: Καφέ,
1: ναι,
0: λέει, New York, ναι, μοναδικό.
1: Ποιο?
0: Το καφέ New York.
1: Το καφέ New York στο πού, στη Βουδαπέστη?
0: Φαντάζομαι, ναι. Για να μου γράφει καφέ, δεν, τι να σου πω.
1: Ναι. Κυρία Ρένα, αν είναι αυτό που νομίζω, πράγματι είναι μοναδικό το καφέ New York.
0: Έχετε πάει όλοι στη Βουδαπέστη και εγώ δεν έχω.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στην Erzsébet. Ναι, στην αυτό λίγο να... είναι στην οδός Erzsébet.
0: Μάλιστα.
1: Το 911 είναι το περίφημο καφέ εστιατόριο από το 1894 με νοπογραφίες, πολυελαίους, καφέ, κέικ, ουγγρική κουζίνα, σνίτσελ φοβερά, ένας πολύ ωραίος χώρος, πράγματι. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ ωραίοι χώροι πάνω στην στην Πέστη. Η Πέστη είναι στο βουνό ή Βουδά? Το μπερδεύω.
0: Εμένα ρωτάς, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, τα μπερδεύω. Τώρα εκεί, στην παλιά πόλη. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που αξίζει να πας, όχι για δουλειά, αλλά να κάνεις...
0: Μπορεί και για δουλειά να πας, δεν πειράζει.
1: Όχι, πας για δουλειά, άστο, αδελφέ. Άστο, μη μου κάνεις τώρα. Όταν πας για δουλειά, έχω να σου πω ότι και όταν πας σε διοργάνωση, δεν πας σε ένα μάτς όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτό του Champions League και είναι μια διοργάνωση που κρατάει μια εβδομάδα, τη βγάζεις γήπεδο, ξενοδοχείο, γήπεδο, ξενοδοχείο. Δεν είναι. Όταν πας είσαι για έναν αγώνα ή πας για, για εκδρομή για να την γνωρίσεις, είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά ο ένας αγώνας ήταν καλύτερος.
0: Η κυρία Σόφη εδώ μου λέει, αυτό το καφέ είναι σαν μουσείο.
1: Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι τώρα. Είδα και τη φωτογραφία. Έχω πάει. Στρελαίνω τώρα με αυτό, ε. Εντάξει.
0: Βραδιά,
1: τι να κάνω τώρα, πει, αφού έχω πάει.
0: Επίσης
1: έχω πάει στη Βουδαπέστη 5 φορές στη ζωή μου.
0: Επίσης μου γράφει η κυρία Ρένα, ο Γκουαρδιόλα θα αναλάβει την Εθνική Ιταλίας.
1: Κάτσε, κυρία Ρένα, να δούμε. Γιατί η Εθνική Ιταλίας έτσι πως είναι.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Εντάξει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα, δεν πέρασε στο Μουντιάλ. Ναι.
1: Ο Μέση είναι στην 26άδα της Αργεντινής, όπως αναμένονταν.
0: Γιατί υπήρχε περισσότερο, ναι.
1: Όχι. Ο Νεϊμάρ έχει θέματα τραυματισμού. Θα χάσει τα δύο φιλικά. Θα χάνει και την πρεμιέρα με το Μαρόκο. Η Νις, πρέπει να σου πω ότι έμεινε στη Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος, στο Σαμπιονά. 4-1 κέρδισε τη Σοτετιέν που παίζει δεύτερη κατηγορία στον Παράζ και παρέμεινε. Και επέστρεψε και η Μόντσα στα σαλόνια της, στο καμπιονάτο. Η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία κερδίζοντας μετά από ένα θρίλερ την Κατατσάρο. Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Καλάβρια την περασμένη Κυριακή. Και τώρα η Κατατσάρο, συγγνώμη, η Μόντσα μπόρεσε και πήρε την, να δω, την νίκη και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία η Μόντσα στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Λοιπόν,
0: η
1: ερωτήσεις.
0: Η Μόντσα που έχει και τη γνωστή πίστα.
1: Ναι. Έτσι. Πολύ σωστή η παρατήρησή Μάλιστα. σου. Ερωτήσεις.
0: Εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός, ναι, μου στέλνει.
1: Μάρκο, στην Ελβετία, αν είσαι στη Ζυρίχη, πάμε στο Μπορολάκ. το καλύτερο.
0: Κάντε μου ζυχάρι βραδιάτικα.
1: Εντάξει, πατάς τυφλοκάτι του στη ρεσεψιόν μπαίνοντας ή στο ιταλικό εστιατόριο που έχεις και μπαίνει το πόδι σου. Μπαίνει το πόδι σου. Συγγνώμη, είπα ότι η Μόντσα πέρασε, καλά είπα, ναι. Να διευκρινίσουμε ένα-ένα για να τελειώνουμε. Είχε κερδίσει 2-0 η Μόντσα στο πρώτο παιχνίδι, 2-2, αλλά πέρασε η Μόντσα. Εντάξει.
0: Με όλο λέει το σεβασμό προς τον Ντεντόγλου, η πεθερά μου ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου θυμωμένη,
1: ναι.
0: Και ο σάλτος που έκανα από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα ήταν σίγουρα πάνω από 8.50.
1: Ναι, μάλιστα. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό, φίλε, με την πεθερά σου, αν έχεις την καλοσύνη. Πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί εντάξει, έχουμε θεματάκια. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, με την πεθερά σου. Κανονικά θα σου έλεγα να τα έχεις καλά με την πεθερά
0: σου. Πάντως το 8.50 είναι μια μεγάλη επίδοση.
1: Το 49 έκανε, 8.50.
0: Ε?
1: Το 49 έκανε.
0: 8.50 έκανε, πάνω από 8.50 έκανε ο Μάρκος εδώ.
1: Ο Μάρκος. Ναι, ναι. Πολύ δυνατός ο Μάρκος, να ξέρεις. Με αυτή την επίδοση. Είναι πολύ δυνατός ο Μάρκος.
0: Γλιτώνει και πεθερά, νομίζω.
1: Τι?
0: Γλιτώνει και πεθερά με τέτοια επίδοση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, γιατί είπα ότι 2-0 κέρδισε η Μόντσα, 2-0 κατά Τζάρο, επέστρεψε η Μόντσα, αλλά ανέβηκε αυτή, γιατί, προσέξτε, λόγω καλύτερης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 2-0 κέρδισε ο ένας, 2-0 κέρδισε ο άλλος, όμως ακολούθησε Βενέτσια και Φροσιζόνε. Λόγω ότι ήταν σε καλύτερη θέση, τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Πώς το έχουν έτσι οι Ιταλοί, δεν το καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η Μόντσα επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία.
0: Να, τώρα δεν έχει το άλμα εδώ πέρα το μεγάλο.
1: Εντάξει, έχει κάνει υποδειγματικό
0: άλμα. Ναι, μεγάλο άλμα.
1: Στο Τσίριο στάδιο του Μεσού. Υποδειγματικό
0: ρεκόρ. Ναι, ναι,
1: ναι. Εντάξει, το πάτημα στην Πλαστελίνη είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
0: Ο
1: Καράλης, ναι, ναι, ήταν πιο μετά, ήταν,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν πιο μετά, ήταν το επικοντό. Εντάξει, έχει κάνει, υποδειγματικό άλμα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής και όλοι δύο φορές.
0: Λοιπόν, ερώτηση για να σε αποχαιρετήσω. Πιστεύεις ότι σε 2-3 χρονάκια θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στα ελληνικά γήπεδα?
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Πώς θα γίνει τώρα, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ναι, και εγώ απαντάω. Όχι, πώς θα γίνει.
0: Είπα σε 2-3. Πιο μετά.
1: Λίγο πιο μετά. Γιατί εντάξει, ακόμα πόσο είναι τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Μην. Στο 27, όχι, όχι. Έχει μέλλον. Η ιστορία. Έχει μέλλον. Επίσης, για να ξέρεις, στο Intercontinental της Βουδαπέστης πολύ ωραίο ρεστοράν έχει. Βλέπεις και το Δούναβι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Βλέπεις και το Δούναβι.
0: Εντάξει, άμα χρειαστεί, άμα χρειαστούμε, θα σου
1: πω. Όσο λέω, να ξέρεις δηλαδή.
0: Άσε μας, Δημήτρη.
1: Αλλά ο φίλος μας στην Ελβετία, ο πιο μέρος Ελβετίας μας ακούει.
0: Νομίζω, ότι είναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω 31. Ζυρίχη, νομίζω.
1: Α, ναι, Ζυρίχη, είπαμε. Στην Μπορολάκ, στην Μπάχο Στράσε. Έχει εκεί πολύ ωραία μαγαζιά. Και τον Μπορολάκ είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Βλέπεις την λίμνη της Ζυρίχης. Εντάξει.
0: Για διακοπές είχες πάει, για δουλειά?
1: Για δουλειά είχα πάει.
0: Για δουλειά, άρα μια χαρά περνάς και όταν είσαι για δουλειά.
1: Ναι, θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, αφού απαντήσω. Για δουλειά είχα πάει. Ωραία. Και να σου πω το καλύτερο, ότι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αν εξαιρέσεις το Μπερλίν, την πόλη, το Βερολίνο και 2-3 άλλες γενικά, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ δεν βρίσκεις να φας τίποτα. Αν δεν μένεις σε ξενοδοχείο που έχει φαγητό πρόχειρο, μια μακαρονάδα, ένα club sandwich, ακόμα και πολυτελέστατο το ξενοδοχείο, πέφτει πείνα.
0: Το έχω πάθει
1: αυτό. Αδειάζει στο mini bar τα πίτσα, του ταξιδοκάρια και δεν καταλαβαίνει πώ τα αδειάζει.
0: Το έχω πάθει αυτό στο Innsbruck.
1: Ναι, ποιο είναι, έχω πάει στο Innsbruck. Τι να έχει το Innsbruck.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Τι να έχει το Innsbruck.
0: Μετά σε 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
1: Ναι, τι να έχει το Innsbruck.
0: Έχει ένα εστιατόριο το οποίο το έχει ένα Τούρκο.
1: Μόνο αυτό μπορεί να βρει.
0: Ένα Τούρκο.
1: Ναι.
0: Και το μόνο που έχει είναι σνίτσελ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καν πατάτε. Δεν έχει καν σαλάτα.
1: Τυχερός σου.
0: Μόνο σνίτσελ, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Πολύ τυχερός. Φτιάχνει τέλος πάντων, τρώμε. Ναι. Πάμε ξενοδοχείο.
1: Ναι. Τυχερός σου.
0: Λέμε εντάξει. Νέκρα γιατί είναι η ώρα.
1: Δεν τι νέκρα, είναι νέκρα γιατί
0: ξυπνάμε,
1: είναι έτσι.
0: Ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε. Και έχει νέκρα, συνεχίζει. Και λέμε κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι δεν συμβαίνει λάθος. Αλλά βλέπουμε κόσμο που περνάει προς το ξενοδοχείο και πάει σε μία πόρτα, έχει κάτι τύχη και μπαίνουν εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Και εξαφανίζονται. Λέμε κάπου πηγαίνουν, κάπου
1: ναι,
0: φεύγουν.
1: Και
0: πάμε κι εμείς. και ανοίγουμε την πόρτα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι όλη η ζωή είναι μέσα από τον τοίχο.
1: Από την παλιά πόλη, σαν ναι, παλιά πόλη. Θυμάμαι,
0: και
1: εμείς ναι.
0: είμαστε απ' έξω και εντάξει. Είναι κυκλοφορεί ψυχή.
1: Εντάξει, ναι. Στη Ζυρίχη.
0: Και είναι καλοκαίρι. Και είναι καλοκαίρι. Και έχει έκθεση με χριστουγεννιάτικα στολίτια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Βερολίνο το ξέρω, δεν έχεις, έχει να έχεις επιλογές. Και το Παρίσι έχεις επιλογές.
0: Παρίσι
1: αλλά
0: έχεις.
1: Τώρα, μια που λέμε τη Ζυρίχη.
0: Παρίσι, τη χειρότερη, θα φας ένα φρουτάκι. Όλα τα φρουτάδικα είναι ανοιχτά.
1: Έχεις επιλογές όταν ξέρεις. Αλλά στη Ζυρίχη, παραδείγματος χάρη, την πρώτη φορά που πήγα, έπαθα πάνω ελευθερία.
0: Πέταξε όταν ξέρεις.
1: Την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έμαθα, προσέμαθα, και στο ξενοδοχείο του Intercontinental που ήταν δίπλα στο γήπεδο τη Ζυρίχη. Έχει βοήθησε με, έχει self-service το οποίο μένει μέχρι τις 2 ώρα Ελλάδος μία Ζυρίχης, μία Ελβετίας. Ναι. Λοιπόν και εκεί μπορείς να φας όλα πάντα,
0: ναι.
1: Για να ξέρεις. Εντάξει, Βερολίνο, Παρίσι, αυτά τα έχουμε, είναι ευκολάκια. Και υπάρχει και γνωστός δημοσιογράφος του που δίνει να κατευθύνσεις, γιατί την είχε πατήσει και αυτός να μην έχει. Α, Βρυξέλλες. Και Βρυξέλλες έχει, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 3-4 μαγαζιά που μπορείς να πας για φαγητό και μετά τις 11 η ώρα. Ωραία, μέχρι τις 1-2 όμως στη Σαμπλόν.
0: Μένει στο πανέμορφο Emmental.
1: Αυτό Emmental.
0: Περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρνη.
1: Ναι.
0: Όντως λέει το μόνο εστιατόριο που είναι ανοιχτό μετά τις 11 είναι δύο κεντρικά McDonald's.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τι, ναι. Όχι, δεν θέλω, ναι. Αλλά δεν έχει.
0: Να, ο Μπούμεραγκ λέει, έλα Σίδνεϊ να δεις χάλια. Σας παρακαλώ, λέει, μιλάτε πιο δυνατά. Σας έχω στο φουλ, αλλά δεν σας ακούω καλά. Γιατί ροχαλίζει η δεύτερα μου.
1: Λοιπόν. εντάξει, γενικά. Α, Βαρκελόνη έχεις. Επιλογές.
0: Ρε Δημήτρη, να σου πω, έχεις σήμερα Παρασκευή, Σαββατιάτικα.
1: Ναι, γιατί.
0: Θες, έχεις προσπαθείς να μας δημιουργήσεις ψυχολογικά τραύματα.
1: Και Ρώμη, και Ρώμη έχεις επιλογές. Εντάξει. Τι έπαθες τώρα.
0: Τίποτα, ταξιδιωτικός, national traveler έχεις γίνει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, φεύγω, Arsenal, Paris Saint-Germain, πες μου αύριο. Λέγε. Μισή ώρα θα μας αφήσει να δούμε και μετά χτύπα.
0: Να σου πω τι θες να σου πω, ποιος θα το πάρει. Τι θες να σου δώσω σκορ.
1: Σε Champions League είναι δύσκολο να πει κάποιος.
0: 0-2.
1: Τι 0-2. Η Arsenal.
0: Ε.
1: Η Arsenal.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα, στείλ τον για ύπνο.
1: Είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο ίδιος που μου στέλνει και εμένα. Πάντως είναι ωραία να έχεις ταξιδέψει στον κόσμο για δουλειά και να έχεις γνωρίσει χώρες. Ανοίγει το ματάκι σου, βλέπεις και ξένους δημοσιογράφους πώς είναι. Βλέπεις ότι τι.
0: Τίποτα, ναι, συνέχισε.
1: Ναι, βλέπεις ότι δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι από αυτούς. Μόνο κάποια τεχνικά θέματα έτσι είναι ο πιο προχωρημένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι σου έδωσα όλες τις απαντήσεις. Αύριο θα ελπίσουμε ότι το μεγάλο κράτος της Γαλλίας θα φέρει πάλι στο Παρίσι την κούπα του Champions League.
0: 0-2,
1: ναι.
0: Και παίξε και 5 καρτούλες κίτρινες.
1: 5 κίτρινα θα παίξω.
0: 5 κίτρινες παίξε.
1: Ναι, γενικά.
0: Παίξε 3 μπακ της Παρί και 2 μπακ της Arsenal.
1: 3-2 δηλαδή στις κίτρινες, Εντάξει, θα δω κάτι θα κάνω για σένα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αν βάλεις 1 ευρώ στο 0-2 και 5 κάρτες,
1: ναι.
0: Θα φύγεις με πάνω από 600 σταρικά.
1: Δεν γίνεται, Παρδάλη. Πώς θα κερδίσεις την Παρίσι Σεζερμέν, παίζει. Δεν παίζει. Να ήταν μια άλλη ομάδα, θα σου έλεγα ναι, έχεις δίκιο. Παίζεις με την Παρίσι Σεζερμέν.
0: Το βράδυ μη μου λες. Μου το έχεις πει γιατί δεν το έπαιξα. Μου πεις.
1: Δηλαδή, δεν πάω το 1 ευρώ να βάλω κι άλλα 3
0: ένα,
1: να φάω ένα ευρωβρώμικο στην πλατεία Μαβίλτσα και το φίλο μου τον Οικονομίδη. Εντάξει, το βράδυ.
0: Δεν ξέρω. Το πιο πολύ που έχεις χάσει είναι 1 ευρώ. Εγώ αυτό.
1: Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό που λες.
0: Τι.
1: Το πιστεύεις ότι.
0: Τις 5 κάρτες τις πιστεύω.
1: Ας 5 κάρτες.
0: Για το 0-2 δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ωραία, πιστεύεις ότι η Arsenal μπορεί να το σηκώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι είναι η χρονιά που 3 Βρετανικοί σύλλογοι θα πάρουν τις 3 σκουπές.
1: Καλή συνέχεια. Σας ακούμε με.
0: Γεια σας κύριε Δημητρή.

Λοιπόν, και μετά το τη βόλτα μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, το ταξιδιωτικό 20 λεπτό του Real FM ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ολίγια από αθλητικά, και αφού στείλω την αγάπη μου και στο Θοδωρή και το ευχηθώ καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Παρασκευό. Πάει η Παρασκευή μας τελείως. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Βάλε ρε Μαρία και ένα τραγουδάκι.

0: δημοσιοποίησης ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω το την επιστημονική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος, ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα ή δεν ξέρω ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ξέρετε, γιατί υπάρχει έρευνα με κάλπη, υπάρχει τηλεφωνική έρευνα, είναι διαφορετικοί οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει μια δημοσκόπηση. Προσωπικά δεν με καλύπτουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δίκιο ή ότι απαραίτητος θα πέσουν έξω, ή ότι μπορεί να πέσουν λίγο έξω ή μπορεί να πέσουν πολύ έξω. Όλα αυτά είναι σχετικά. Εμένα δεν με καλύπτουν. Ξέρω επίσης ότι γίνονται σε καθημερινή βάση χιλιόμενες δημοσκοπήσεις για κόμματα και για επιχειρήσεις, και όταν έρχεται η περίοδος η προεκλογική, τότε είναι που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εταιρείες περισσότερο. Δηλαδή δεν θα πάει ένα κόμμα, ας πούμε, να παίρνει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίρνει δειγματοληπτικά. Ξαναλέω, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί γίνεται μία... έχει να κάνει με την παραγγελία του κάθε χώρου. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, να κάνει και μία δημοσκόπηση ή να ζητήσει μέσα στα ερωτήματα να μπουν και κάποια ονόματα πολιτικών για να δουν την αποτίμηση που υπάρχει του έργου τους κτλ. Κτλ. Που δεν αφορούν τον κόσμο. Βρίσκω πάντα πάρα πολύ χρήσιμες τις ερωτήσεις με τις οποίες, με τις απαντήσεις καταγράφεται ο προβληματισμός των πολιτών, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν, με μια ιεράρχηση, μια ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, η δικαιοσύνη, το κράτος, πολλά. Η διαφθορά κτλ. Κτλ. Αυτά τα βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, γιατί συνήθως είναι οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις των πολιτών, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Γιώτα, είναι σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει όρεξη για συμμετοχή. Μπορεί να φταίει και το ότι είναι Παρασκευή, μπορεί να φταίει και το ότι ήταν μια έντονη εβδομάδα, μπορεί να φταίει και το τριήμερο, κάποιοι να έχουν φύγει, περισσότεροι δηλαδή. Πολλά. Τραγουδάκια θα βάλουμε ούτως ή άλλως. Να ζητάτε, όχι, δεν θα έλεγα ναι. Αφήστε το σε εμάς καλύτερα. Λοιπόν, 7 η ώρα μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι λίγο ξενέρωμα το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το δείτε. Τι να σας πω. Είναι τελικός Champions League. Είναι 7 η ώρα. Θα κάνουμε. Έχει μπάσκετ από τις 3. Που το βρίσκω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω Ολυμπιακός, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά μπορεί να κάνουν και 2-2-0, να τελειώσουν, να πάνε στα μεταξύ τους μετά. Θα το δούμε. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βασίλης από τα Δυτικά Προάστια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη οξυδέρκεια και φράδια λόγου και είναι πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν το είπα για φιλοφρονήσεις, απλώς διατυπώνω αυτό το οποίο έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το Α, να φτάσει στο Β και να εκφράσει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Σωστά.
1: Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε. Ας θεωρήσουμε ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τον δεξιό έως τον αριστερό χώρο, δεν κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές. Και υποθετικά είναι 10, 20, θέλετε, 100 καινούργια κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν. Πάλι δεν θα εκλέγει μια κυβέρνηση, ισχύει κυβέρνηση. Λογικά ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Γιατί θα σχηματιστούν 300 βουλευτές, σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι αυτοδύναμη, θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ούτε με απασχολεί αυτό. Ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση, θα υπάρχει. Είτε θέλετε αυτοδύναμη, ναι, είναι ένα αυτοδύναμη. Θέλετε με συγκυβέρνηση ή με συγκυβέρνηση.
0: Αν είναι αυτοδύναμη, αν είναι συγκυβέρνηση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί.
1: Γιατί μπορεί να κυβέρνηση. Δεν είναι το διατάφτα αυτό που θέλω να σας πω.
0: Για πάμε στο διατάφτα.
1: Μπράβο.
0: Σε κάποια στιγμή θα υπάρξει κυβέρνηση. Προφανώς.
1: Το παίρνουμε σαν θέσμα.
0: Ως δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί οι 300 που θα πάνε θα είναι σαν τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο πρώτη μέρα που πάνε. Η λογική αυτό δεν λέει.
0: Αν είναι καινούργια τα κόμματα, εννοείται και.
1: Όχι. 300 νέοι βουλευτές, καινούργια κόμματα, δεν έχουν καμία επαφή. Πρώτη φορά κατέβηκαν και βγήκαν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα σκίσουν αυτοί τα βουλευτικά τους καθήκοντα και τα υπουργικά, πώς θα ξέρουν που είναι η ολομέλεια της Βουλής, πώς θα ξέρουν που είναι οι επιτροπές της Βουλής, εάν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση την πρώτη στιγμή που θα βγουν.
0: Θα τους βοηθήσουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
1: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα τους καθοδηγήσουν, θα τους χειραγωγήσουν και θα τους δείξουν τη συνέχεια. Διότι σεβόμεθα τις υπογραφές των προηγούμενων και οι επόμενοι πρέπει να τις σπάζουν. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Μπαρδάλη.
0: Το κράτος έχει συνέχεια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν το έχετε πει ούτε εσείς ούτε εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και λογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό αν είναι λογικό ή όχι. Γιατί
0: όχι, είναι λογικό το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί, ένα παράδειγμα σας δώσω. Μπορεί σε κάποια πράγματα να αλλάζουν κάποιες καταστάσεις. Αλλά ας πούμε έστω ότι ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση ένα έργο. Και αλλάζει, γιατί έχουμε εκλογές και αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει.
1: Ήθιστε ως συνήθως αυτό να γίνεται, σταματάνε τα πάντα. Αλλάζουμε, βάζουμε τους δικούς μας, όποια κόμμα και να
0: είναι. Ναι, το έργο θα συνεχιστεί όμως, γιατί το κράτος έχει συνέχεια.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Ο πατρόν πύργου 27 φορές έγινε δικαστήριο και αλλάξανε 40, πώς το λένε, εταιρείες και αποζημιώθησαν οι προηγούμενες.
0: Α, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί εγώ θέλω να το δώσω στον κύριο Παρδάλη το έργο. Με πάει ο προηγούμενος δικαστικός, ναι, πώς θα σου χρωστάμε, αγορίνα μου, τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 400 εκατομμύρια. Πάρε 500 να πεις καφέ και άμεσα είναι ευχή του Θεού. Γι' αυτό φτάνει ένα έργο από ένα δις, δυόμιση.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Τέλος. Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθοδήγηση, καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι μέχρι ο άλλος να καταλάβει το τι γίνεται. Στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στο καθημερινό γίγνεσθε, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δοθούν λύσεις. Δεν θα έχει καμία διαφοροποίηση το νέο από το παλιό, πιστέψτε μου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν μπορεί να έχει προσωπική κρίση και άποψη ο μελλοντικός βουλευτής, ο μελλοντικός υπουργός, γιατί απλώς είναι διεκπεραιωτής ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτές είναι οι προσωπικές μου σκέψεις, μπορεί να είναι και λάθος.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό. Μια χώρα, ένα έθνος κράτος για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο, δεν φτάνει μόνο να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό το ξέρουμε από την αγωγή του πολίτη που κάναμε εδώ και 50 χρόνια πίσω.
0: Είναι βασικό. Η ανεξαρτησία, η οικονομική είναι βασικός παράγοντας.
1: Το Α και το Ω είναι. Μόνο έτσι μπορείς να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να θέσεις βέτο και να πεις ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τεχνιέντος, εκ του πονηρού, εκ των πραγμάτων. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το πω.
0: Εκ του πονηρού, χρεοκοπημένη, τι είμαστε, χρεοκοπημένοι.
1: Όχι, υπάρχει και το τεχνιέντος και το εκ του πονηρού. Αν θέλω εγώ παράδειγμα να υποθηκεύσω τα πετρέλαια που έχω στο Αιγαίο μου ή ό,τι ορυκτό πλούτο, θα σε βάλω σε μια διαδρομή 30 ετών, θα σου δώσω όσα δάνεια θέλεις, μπορείς δεν μπορείς να έχεις τα εχέγγυα αποπληρωμής, γιατί αυτό γινότανε, και από εκεί και πέρα μετά σε καθιστώ υποχείριο και κάνεις ό,τι θέλω.
0: Α, το βάζετε σε... Ναι.
1: Είναι και το διαδικαστικό μερικές φορές. Τι θέλετε κύριε Μπαρδάλη, θέλω άψη. Πάρτε 10.000 ευρώ μισθό το μήνα. Θέλετε να δουλεύετε 2 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά, όλα ωραία. Σε κάποια στιγμή που εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να σας τραβήξω το χαλί, ίσως απέναντί μου υποχείριο. Είστε εκτεθειμένο. Γιατί τις συνθήκες τις δημιούργησα εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που μου χρωστάς, είμαι αυτός που θα προσκυνήσεις, είμαι αυτός ο οποίος, αν σου επιτρέπω να δουλέψεις, το πόσο θα δουλέψεις, θα σε πληρώνω όποτε θέλω εγώ, αν θέλω εγώ, και θα σου δίνω όσο θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου αρχίζω την πραγματικότητα με αυτά που λέω. Αυτό έχει γίνει. Δεν περνάνε όλοι άσχημα. Το 60% για μένα με 65% περνάνε μπέικα.
0: Των πολιτών.
1: Περνάνε πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Όχι, γιατί έχω ένα δικό μου κριτήριο στατιστικής. Αν έρθετε δυτικά προάστια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εποχή 1,5 καρότσα να πληρώνει και να έχει αυτοκίνητο απ' έξω 25-30 χιλιάδες. Υποτίθεται ότι τα δυτικά προάστια είναι φτωχογειτονιές.
0: Ναι.
1: Είναι εργατούπολοι. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα κάνουν την αναγωγή σε καλύτερες περιοχές όπως περνάνε οι άνθρωποι. Πιστέψτε με δηλαδή ότι θα εκπλαγείτε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε δυτικά προάστια, αν έχετε να, που θα περάσετε. Για ένα διάστημα να έχετε κοινωνικές επαφές με κάποιον.
0: Έχω, ναι.
1: Τα αυτοκίνητα που θα περάσουν τυχαία στην Εθνική, άμα θα βγούμε εδώ σαν 2 διαμάντρες, στα 1000, όποια ώρα θέλετε, τα 900 φεύγα, είναι καινούργια ή είναι διετίας-τριετίας.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ευμάρειας.
1: Δεν είναι απαραίτητο κριτήριο. Και πόσο συντηρώ, κύριε Παρδάλη? Πώς είναι δυνατόν άνεργος να καπνίσει 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα το 5 ευρώ?
0: Λεπτό. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ένα καλό κουστούμι συνοδεύεται με ένα καλό πορτοφόλι. Δεν μπορώ να φορώ κουστούμι 2.000 ευρώ και να έχω 3 ευρώ επάνω μου. Γιατί για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο, να μην λέμε μάρκες και κάνουμε διαφήμιση, θέλω 170 ευρώ. Άρα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι άνεργος, παίρνεις επίδομα ανεργίας και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Κοροϊδευόμαστε. Άρα και το ντύσιμο παίζει ρόλο. Άρα και το πώς άγιασαι και πέρασε. Δεν μπορεί άνεργος να καπνίζει 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, μόνο για αυτό είναι το καφέ του 500, αφού το επίδομα από τη ΔΕΠΑ είναι 530 παντρεμένους με 2 παιδιά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνετε εσείς, ένα 60-65% των Ελλήνων ζουν μπέικα, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, και πάντα υπήρχε ένα 20% και τώρα με αυτό που περνάμε όλο και αυξηθεί κατά 25%, 25 με 20. Θα το βάλουμε 60-40, 60-40. Περνάνε καλά όμως. Πιστέψτε με, σου λέω αυτό που βλέπω εγώ. Δεν έχω κανένα
0: λόγο. Άρα αυτό το 75-80% που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και ένα 45-50% που λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τις 15 του μήνα, είναι ψευδές.
1: Όχι, δεν είναι ψευδές. Θα σας πω εγώ το τι γίνεται. Ένας ο οποίος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ όχι τώρα αυταρχίας. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε αλλαγή στο 90, τον νεκρό με τον πεθαμένο. Δεν μιλάω για αυτή την κατηγορία. Ένας που δουλεύει ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα όμως και παίρνει 1500 και 1500 γυναίκα του, με δικό του σπίτι δεν κακοπερνά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι το 500
0: ευρώ. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ.
1: Και 1500 σύζυγος.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Και έχει και 1 ή 2 παιδιά. Πώς περνάει?
1: Κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές και τρεις. Είναι λιγότερο πεθαμένος από τον άλλον που παίρνει 450.
0: Α, πεθαμένος όμως είναι.
1: Είναι το 40% σας είπα, κύριε Παραδάλη. 4 στους 10. Είναι 4 στους 10. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται γύρω μας, θα δείτε ότι 350.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλοι μόνο αγρότες. Ο αγρότης εκπίσως θα πάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
0: Σωστά.
1: Το χωράφι. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν ένα παχυλό μισθό. Δεν θα σας πω ότι ήταν CEO, αλλά εκδίδανε κάποιες συντάξεις ενδεχομένως πριν βγουν σε σύνταξη και συνεχίζουν το επάγγελμά τους και την μπορούν να φτιάχνουν είτε φορολογικές δηλώσεις οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη και δύο, παίρνει 1.800-1.700 και βγάζει και άλλα δύο. Αυτός δεν δυστυχεί. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι περνάμε άσχημα, καλά κάνει και το λέει. Σας είπε ποτέ κανένας ότι περνάω καλά? Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε ότι έχουν δίκιο και δεν περνάνε άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος η σκέψη μου, σας λέω. Εγώ αυτό που βλέπω. Βέβαια, αυτοί που δυστυχούν, σας είπα, είναι μια κατηγορία η οποία είναι μια αναστρέψιμη. Και σε αυτή τη μια αναστρέψιμη κατάσταση ευθύνονται πάρα πολύ. Είναι οι επιλογές του κόσμου που κάνανε, με τον τρόπο που το κάνανε και αυτό που θέλανε να κάνουν.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για εμένα. Δεν θέλω να πει κάποιος ότι έχω εκδικητικό λόγο ή έναν λόγο ο οποίος θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει μόνο αυτοί λάθη και δεν έχουν κάνει όλοι. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη. Αλλά δεν είναι πρέπον για μένα που αν θα δείτε γενικότερα τι γίνεται και ακόμα και σε αυτές τις καλές δουλειές, τις υποτιθέμενες που υπάρχουν, των 800 ευρώ, 900, υπάρχει οικογενειοκρατία. Ξέρετε πόσες από πόσες οικογένειες, κύριε Παρδάλη, έχει βάλει άλλος τη γυναίκα του, την αδερφή του, την κόρη του, την κόμενά του και βλέπεις και λες έχουν κληρονομικό χάρισμα ρε παιδί μου αυτοί και βγάζουν το μήνα 7.000-8.000 ευρώ και σε άλλο σπίτι είναι 8 στους 10 άνεργους. Και το πέτυχαν αυτό. Το πέτυχαν αυτοί οι οποίοι ήταν δούλοι και λαβοί. Θα τους το έπανε καιρό, τους στήσανε κατά μου. Εσείς μας ψηφίζατε και εμείς σας διορίζαμε.
0: Ναι.
1: Αν το βάλουμε σε μια λογική σειρά, δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος γιατί ξεφτύλα είναι στο υπέρτατο σημείο και επιτομή της καθημερινότητας. Αυτό θέλανε να κάνουν και αυτό κάνανε. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι. Διότι έχουμε φτιάξει 4 και 5 γενιές ανθρώπων οι οποίοι είναι της σκέψεως, δούλεψαν αυτός και κλέψαν να έχει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Απλώς αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν μπορούμε σαν άνθρωποι, εάν δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε ότι κάναμε τα λάθη μας, ανεξάρτητα αν είμαστε πετυχημένοι επειδή έχουμε ένα καλό αμάξι και 3 σπίτια, αλλά από την άλλη έχω 4.500 ένεσημα και παίρνω 500 ευρώ σύνταξη.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω πολλούς ανθρώπους τέτοιους. Και του λες, φίλε μου, 4.500 ευρώ είναι μέχρι τα 30. Σου λέει, δουλεύω από 15 χρονών. Ωραία, από τα 30 σε 70 τι έκανε. Πώς πάντρεψες τα παιδιά σου, πώς σπούδασες, πώς έκανες δύο σπίτια, πώς έκανες το εξοχικό σου. Μιλάμε για πολύ παραμύθια.
0: Το κάνω την αυτοκριτική μου και αναγνωρίζω τα λάθη μου αρκεί. Γιατί για μένα δεν αρκεί.
1: Βεβαίως. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα καταστρέψω και τη ζωή των παιδιών μου. Ένας ηλίθιος για να καταλάβει.
0: Μισό λεπτό. Το κάνω αυτοκριτική και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Δεν σημαίνει ότι τα διορθώνω.
1: Κύριε Παρταλή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους της καθημερινότητας, πρέπει να αποδεχτούμε τα λάθη που κάναμε.
0: Άλλο λέω εγώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και το πρώτο βήμα για να διορθώσει κάτι είναι να παραδεχτείς ότι είναι λάθος. Αλλά το ότι το παραδέχεσαι δεν σημαίνει ότι το διορθώνεις κιόλας.
1: Το διορθώνεις γιατί έχεις οικογένεια, σας είπα κύριε Παρτάκη. Όταν το παιδί σου βλέπει τον πατέρα του, όλοι να σχολάνε στις 3 και είναι από τις 10 η ώρα το πρωί, και ακούει τη συζήτηση με τη μάνα του, εγώ την έκανα τη δουλειά μου. Την πάνε να κόψουν το λαιμό του, είμαι μάγκα σκομορφόπεδο. Αυτό διατηρήθηκε για 3 τουλάχιστον δεκαετίες. Και για να σας λύσω την απορία, δεν έχω αριστερό πρόσημο. Δεξιό πρόσημο έχω. Σας μιλάει δεξιό. Δεξιό με ποια έννοια όμως. Όχι τη καπιστράνα που λένε στο χωριό μου. Οποιοσδήποτε πολιτικός χώρος έχει συμβάλει σε αυτή την καθημερινότητα και σε αυτή την χώρα και πρέπει να το επικροτήσω, θα το κάνω και θα το χαιρετήσω πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι μηδενιστή. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται και σου κάνουν το μαύρο άσπρο και σου λέει εγώ είμαι αριστερός με δεξιό πρόσημο. Δεν θέλω καχύκτυπα σε αυτή τη ζωή. Θέλω το θετικό, δεν θέλω το ημιτασικό. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό κλείνοντας με αυτό που θα σας πω, δεν μπορώ εγώ να έχω τον κύριο Παρδέλη συνεργάτη μου, να ξεκινήσουμε μαζί, να κάνουμε κάποια δουλειά και σε κάποια στιγμή να απεμπολίσω τη σκέψη σας, να σας ρίξω στην πυρά και να πω ότι εσείς ήσασταν Ελλάδα.
0: Εσείς δεν μπορείτε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλά, για πολλούς γίνεται.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η αριστερά έχει 850 συνιστώσεις. Ναι, άμα το θέτε έτσι, ναι. Αν θα ρωτήσεις 850 κομμουνιστές που είναι από όλο το φάσμα, είναι κομμουνιστές, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Αυτό το λέει, το αποδέχομαι που λέτε. Όταν έχεις τον κύριο Βαρουφάκη, παράδειγμα, και από το οικονομικό, δεν ξέρεις να μιλήσεις με τον Ντάισεμπλουμ. Μέσα σε μισό λεπτό τον καθάρισε. Εγώ του λέει, δεν κάνω αυτό που μου ζητά. Για περιμηχτή το. Δεν το ήξεραν αυτοί που τον πήρανε μαζί του. Και αφού αυτό ζήτησε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το έπραξε το για περιμηχτή το. Ξέρετε γιατί. Γιατί σας είπα, περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για να αποδείξουν και να τους δείξουν το πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Και πιστεύω να μην ήταν τόσο αχμηρός ο λόγος μου, ούτε.
0: Ο λόγος σας είναι αυτός που είναι, τι είπα να πει.
1: Όχι, μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
0: Δεν νομίζω ότι είπατε κάτι για να παρεξηγηθεί κάποιος. Είναι η άποψή σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνήθεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 1. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Αντώνης, ξέρεις μου λέει τι άλλες δημοσκοπήσεις, αν ήξερα, θα σας έλεγα. Δεν έχει βγει κάποια άλλη, φαντάζομαι τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα δούμε. Και σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά τι να σας πω, νομίζω σίγουρα θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποια δημοσκόπηση και την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Έχω ξαναπεί, κύριε Αντώνη, για τις

0: έτσι και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. 7-8 τώρα λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Θες μου να με εξηγήσεις για ποιο λόγο. Καλά, εγώ και για τους δημοσιογράφους θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για ποιο λόγο μου λέει το Αγίου Πνεύματος είναι κλειστές οι τράπεζες. Είναι γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Ξεχάθαρα, δεν είναι. Τι το συζητάμε. Του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν είναι οι τραπεζίτες οι άνθρωποι του Πνεύματος, ποιοι είναι? Πολύ απλό. Απορώ με την ερώτηση. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Και ο Καβοντορίτης, ελάτε Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να πάμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Όλο το λαό να τον
0: για
1: βοηθήσει.
0: Να πάμε τον Οκτώβριο πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι, θα προκηρυχθούν. Εσύ με στα κόλπα είσαι, ξέρεις όταν τι γίνεται.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν θα γίνει, πώς το λένε, το 27. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Είσαι
1: έμπειρος. Κάποια πληροφορία θα έχεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα γίνουν. Αλλά εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει 27, θα μείνω στο 27.
1: Καλά. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, μόνο που δεν μας έβγαλε ότι ζούμε στην Ελβετία. Είπε ότι το 65% λέει περνάει Μπέικα. Πού το είδε αυτό στο Μπέικα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στα δυτικά προάστια.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, λέμε να μιλάμε και με τη λογική. Όταν λέει ο άλλος παίρνει 500 ευρώ, έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50.000 και έχει και 3 διαμερίσματα και παίρνει ενίκεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αν είναι αυτή η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, εδώ.
0: Η πλειοψηφία ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πώς μπορεί να το κάνει, αλλά προφανώς.
1: Συγγνώμη, αυτό κοιτάει τα αυτοκίνητα που περνάνε. Τα αυτοκίνητα είμαστε 6 εκατομμύρια εδώ. Δεν θα υπάρχει και 1 εκατομμύριο ο κόσμος, 1,5 που είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Μισό λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο ο κόσμος, αν είναι πολύ καλά οικονομικά, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Μην είναι και μικρότερο.
0: Είναι μικρό ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι βγάζουν κυβέρνηση αυτοδύναμη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν λέει, ας πούμε, δηλαδή παίρνει ένας 1.500, άλλος 1.500, 3.000 σε δύο γονείς. Και τα παιδιά είναι μόνα τους στο σπίτι. Και κάποτε, δεκαετία του 80, με έναν στις αρχές, την πρώτη τετραετία του Παπανδρέου, ένας άνθρωπος δούλευε και έβγαζε όλη την οικογένεια. Και τα παιδιά τουλάχιστον κάπως ήταν διαφορετικά. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με μαχαίρια, με σπηριά, με κασαβίδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Λοιπόν, πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία να φορολογήσει άγρια το 40%. Όπως λέει ο κύριος, από το 65 περνάει Μπέικα. Να φορολογήσει ένα μεγάλο ποσοστό για να περάσει το 40% τουλάχιστον καλύτερα. Να κοιτάξει τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Ένα 500 δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και με τα νίκια και με το ένα και με το άλλο. Ο κόσμος ακουμαχάει. Είναι μεροδούλη, μεροφάει. Και πρέπει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η νεολαία να δώσει ένα βροντερό παρόν. Επιτέλους η νεολαία, διότι οι γέροι, συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω ηλικιωμένοι καλύτερα, να μην ακούγεται έτσι άσχημα.
0: Ναι, δεν ακούγεται ωραία.
1: Ναι. Οι ηλικιωμένοι πάνε και ψηφίζουν δαγκωτά, επειδή παίρνουν μια σύνταξη, ας πούμε, ψηφίζουν δαγκωτά το πρώτο κόμμα, να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια προλογία. Ο Τσίπρας έβαλε μια προλογία. Δεν μπορούμε να πούμε. Και καλά έκανε και την
0: Ελλάδα. Να κάνω μια ερώτηση. Αφού ψηφίζουν το πρώτο κόμμα, γιατί...
1: Γιατί
0: έχασε το Τσίπρας.
1: Η νεολαία είναι με 400 ευρώ. Ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, δεν ξέρω εγώ, 7-8 χατοστάρικα, δίνει και 2 χατοστάρικα στο παιδί, το παιδί βγαίνει έξω, ένα κινητό, μια κάρτα και ένα καφέ. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή αυτή για την νεολαία. Περισσότερη νεολαία έτσι. Θα βγουν μια φορά την εβδομάδα και θα ζητήσουν από τον παππού, από τον ένα και τον άλλο. Αν δεν έχει παππού και δεν έχει νεολαία, τελείωσε. Κάποιο είχε πει να του κλειδώσουν μέσα όταν είναι η. Γιατί τους
0: καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι ούτε επιχείρημα, ούτε αλίμονο.
1: Όπως του λέγει, το λέω τώρα.
0: Ναι, ούτε τρόπο του λέγει.
1: Η νεολαία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη. Δεν μπορεί το 50% να ψηφίσει. Πρέπει η νεολαία να δώσει ένα δυναμικό παρόν και να πάει να φτάσει η ψηφοφορία στο 80%.
0: Αν η νεολαία δεν θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη, αυτό τι μας λέει.
1: Αν δεν θέλει να πάει στα χέρια τη, θα μείνει με 3 εκατοστάρικα. Και με 3 εκατοστάρικα, όχι η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, μια φραντζόλα ψωμί.
0: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό. Αν λοιπόν είναι έστω λοιπόν ότι η νεολαία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της όπως λέτε και πάει και ψηφίζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ψηφίσει κάτι που θα της δώσει παραπάνω από τα 3 εκατοστάρικα.
1: Πιστεύω υποθετικά τώρα.
0: Α, υποθετικά.
1: Όλα διεκδικούνται. Όλα διεκδικούνται. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι είναι τόσα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει κάνει και κάτι, να πούμε ότι έκανε κάτι. Δεν έχουμε, λιγοφιλίες έχουμε με τους Αμερικάνους, επειδή δεν μας χτυπάει η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια, έχουμε φέρει όλο το ΝΑΤΟ εδώ πέρα.
0: Ξέρετε πάντως τι βλέπω Καβαντορίτη. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Τα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
1: Η κυρία Καρεσκιανού θα παίξει ένα ρόλο, είναι προς τιμή της, για να κρατήσει το θέμα των.
0: Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα Τέμπη.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Έτσι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα. Και σύμφωνα με τις δύο δημοσιοποιήσεις που έχουν δει τη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 25-26%. Ορίστε. Σας λέω σύμφωνα με τις δημοσιοποιήσεις. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
1: Αν ανακοινώσει ο Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς
1: θα επηρεάσει.
0: Θα
1: επηρεάσει. Ναι.
0: Προφανώς θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
1: Γιατί είναι διαλυμένη αντιπολίτευση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Θα πάρει και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί. Με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
0: Γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
1: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, ποιος να πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα Τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει η κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο.
1: Όχι, δεν περίμενα να κάνει η κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Και τώρα θα πούνε ειδικές
1: συνθήκες. Ο Τσίπρας έκανε ένα καλό. Είπε τότε, το 2015, πήγε και είπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το είπε, έλα να κυβερνήσουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και το Κουκουέ αρνήθηκε. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην βάλεις και εσύ, να μην βάλει το Κουτσούμπα στο χεράκι.
0: Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι. Η οποία, κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένη θέση ήταν και ο Τσίπρας. Ένα 3% έχει και κατηγόρωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει όταν πας να κυβερνήσεις, να κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Και πώς να κάνεις μαγκές τώρα, δεν έχουμε ούτε Σοβιετική Ένωση γύρω-γύρω, ούτε τίποτα. Και με τρία κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει, ούτε στην Κούβα δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Κάστρο αυτό το είναι, δεν είναι και αυτός ούτε και αυτός κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος πάντων. Πόσα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχουν, κύριε Παρδάλη μου.
0: Κάτω, πόσα υπάρχουν δεν ξέρω, τα κρατέα πόσα είναι.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας, προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Mm. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας είναι υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία και το ΚΚΕ εδώ είναι ενάντια του πολέμου με την Ουκρανία. Και λέω εγώ, πού είναι ο διεθνισμός. Είναι δύο κομμουνιστικά κόμματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Κριτική,
1: ξέρετε είναι ωραίο άμα είσαι στο 30% και κυβερνάς και κάνεις κριτική, είναι ωραία. Ο Τσίπρας όμως, στο μόνο που το παραδέχομαι, ήταν ότι από το 30% έστω και πήρε, έκανε μια προσπάθεια. Τώρα το τι έγινε και τις κολοτούμπες και το ένα και το άλλο, ήταν γεγονός αυτό. Αλλά, δεν υπήρχε και κανένας να πιάσει και την καυτή πατάτα τότε.
0: Ρωτάει εδώ ο αλχημιστής, επειδή μιλάμε μαζί τώρα, ποιο πρόγραμμα λέει σας καλύπτει από την αντιπολίτευση.
1: Από την αντιπολίτευση με καλύπτει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι αυξημένες συντάξεις και να μειωθεί.
0: Όχι, από αυτά που υπάρχουν
1: αυτά,
0: τώρα.
1: Αυτά είναι τα βασικά πράγματα και να φορολογηθούν οι μεγαλοαστοί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν ούτε ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Για το όνομα του κύριε Παναγκής και να πληρώνουμε ανοιξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Όλος ο κόσμος χρωστάει στην εφορία.
0: Ναι.
1: Κοιτάει κάτι με δόσεις, κάτι με ιστορίες, κάτι τον. Είχαν βγάλει το 19 ένα νόμο και με 120 δόσεις, κάπως ο κόσμος τα κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Δεν κατάφερε. Δεν έχουν τελειώσει 120, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη ρύθμιση.
1: Ναι, αλλά
0: σε εξέλιξη είναι ακόμα το πρόγραμμα των 120 και πολύ λίγοι είναι πια μέσα.
1: Το θέμα χρειάζεται φιλολαϊκή πολιτική.
0: Mm.
1: Φιλολαϊκή πολιτική. Δεν μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις και ιστορίες και δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας και οι άλλοι εκεί και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πατήσουν. Γιατί ο Ανδρουλάκης κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο ένας ψηφοφόρος θα στηρίξει τον άλλο, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο-τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον στην ηγεσία του Πασόκ.
1: Στην ηγεσία του Πασόκ δεν θα έχει μέλλον. Οι ψηφοφόροι παίζουν ρόλο. Οι ψηφοφόροι θα πάνε στο δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή θα πάνε όλοι, πώς να σας το πω, εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Είναι απλό. Δηλαδή θα εξαλειωθούν λίγο, θα φύγουν τα ποσοστά αυτά που υπάρχουν, που βλέπουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Λέω, θα το δούμε αυτό.
1: Είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή θα γίνει ψήφος, μια ψήφος αντιμητσοτακική. Να σας το πω έτσι καθαρά. Αυτό το ξέρει το ίδιο ο Μητσοτάκης. Είναι πανέξυπνος ο Μητσοτάκης, δεν είναι. Ξέρει τι γίνεται.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα από την Πρέβεζα. Όχι, ελάτε κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είστε. Καιρό
2: επαναστάσα. Δεν μας συνδέουν τώρα. Μετά τις 12 η ώρα μας συνδέει το ραδιόφωνο εδώ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν σε έχω καλέσει, ήθελα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, για την ακρίβεια. Θέλω να σας πω.
0: Για πείτε μου.
2: Μέχρι το 19 εκεί θυμάμαι εκεί το 20. Με 20 ευρώ κύριε Παρδάλη. Ξέρετε πόσα πράγματα παίρναμε. Προσέξτε. Παίρναμε ένα κιλό κρέας, φέτα και άλλα πράγματα. Το ψωμί, τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
0: Τα βασικά, ναι.
2: Θα περάσουμε τα βασικά για 3 μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα τι γίνεται. Με 20 ευρώ παίρνουμε ένα κιλό κρέας. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες. Ένα κιλό κρέας το διανοείστε αυτό.
0: Ναι, το βλέπουν.
2: Το βλέπουν και τι κάνουν. Και προχθές.
0: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έχουν αποτύχει.
2: Έχουν αποτύχει. Mm. Και προχθές άκουσα, Άκουσα τον κύριο Κούλογλου που είχε βγει στην, στο Open καθαρές κουβέντες του κύριο Χαριτάτο.
0: Ναι.
2: Θα σας πω, γράφηκα για όλους αυτούς που πάνε τις Βρυξέλλες. Και τι λέει, γιατί υπήρχε ευρωβουλευτή, ήταν ευρωβουλευτή της Βρυξέλλες.
0: Ναι,
2: λέει, οι Βρυξέλλες, ο κατώτατος μισθός, δεν τρέπεται και που τα λέει, είναι 2.200, ο κατώτατος, 2.200. Και όλα τα πράγματα είναι στη μισή τιμή ήταν και είναι, λέει, γιατί έπαιρνε ένα καφέ και τον έπαιρνε τον τάδε καφέ και όλα τα πράγματα στη μισή τιμή.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω, κύριε Κούλογλου, και κάθε ένας που είστε στις Βρυξέλλες δεν τα βλέπετε, και εσείς κύριε Ανδρουλάκη από εκεί ήρθατε, και είναι οι τιμές στην Ευρώπη παρά μόνο κάθε φορά. Α, τώρα έχουμε τον πόλεμο, α, τώρα έχουμε την Ουκρανία, τα ίδια συμβαίνει και στην Ευρώπη. Η μισθή εδώ πού είναι? Προχθές είχε ένα παιδί εδώ κάτι να μου φτιάξει ηλεκτρολόγος, φτιάχνει τη συζήτηση και μου λέει, βάζει το κοριτσάκι μου κρεατάκια, μου κλείσαν ραντεβού, προσέξτε, την Πάτρα στο Καραμανδάνιο να πάει. Αυτό το παιδί που τη δουλεύω όλη μέρα, το ρώτησαν ή κάποιος άλλος αν έχει χρήματα να φτάσει μέχρι την Πάτρα να χειρουργήσει το παιδί του για κρεατάκια? Δεν έχουμε τίποτα εδώ στην Πρέβεζα, είναι όλα οι που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν άρχισε αυτή η ακρίβεια, την έβλεπε η κυβέρνηση. Δίναν, πώς το λέγανε αυτό, το market pack. Η μητέρα με χαμηλή σύνταξη, ούτε καταδέχτηκαν να μου δώσουν 50 λεπτά την ημέρα, ξεγελούσαν τον κόσμο. Τότε, κύριε Παζάλη, έπρεπε να φωνάξουν όλοι, και οι ευρωβουλευτές που έρχονται και λένε και λένε, και δεν τρέπονται όλοι μαζί. Δεν τρέπονται, ε? Θα φτωχύνουν τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη?
0: Λέω, σας ακούω, δεν είπα, δεν παρενέβη.
2: Μάλλον τέλος πάντων. Εγώ τα έχω χαμένα ο κόσμος και δεν ξέρω πού θα καταδείξουμε, πού θα καταλήξουμε. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, ούτε τα πρέντατα που μιλάνε οι ίδιοι, καλά κάνουν. Μεταξύ του.
0: Ας κάθεται
2: ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Δεν ενδιαφέρουν τι κάνουν μεταξύ τους. Γιατί παρακολουθούνται? Μήπως πει
0: κανένας? Όχι, είναι μισό λεπτό. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι,
2: του λαού αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, αυτά που λένε μεταξύ τους τι κάνουν. Πάνε στα δικαστήρια, πάτε ρε και στα δικαστήρια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το λαό θα τον κοιτάξει κανένα. Πριν 5 χρόνια με 20 ευρώ ψώνιζε. Ναι, φτάναν τότε και μέσα στην κρίση τα 400 ευρώ. Φτάναν, κύριε Παρδάλη, να περάσει μια οικογένεια.
0: Καλά, τώρα, μια οικογένεια δεν ζούσε με 400 ευρώ, δεν αλλά ζούσε, δεν ζει και τώρα.
2: Αλλά τέλος πάντων.
0: Προφανώς.
2: Να μου πείτε αυτό το παράδειγμα που σας λέω. Με 20 ευρώ τώρα παίρνω ένα κιλό κρέας και τότε έπαιρνε τόσα πράγματα.
0: Υπάρχει, μα δεν είναι τυχαίο το ότι ακριβή είναι το... εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια πρώτο πρόβλημα στην...
2: 3-4 χρόνια, όχι, κύριε Παρδάλη, δεν είναι 3-4, από όταν δώσαν το market pass, το πράγμα από το 19 άρχισε η ακρίβεια και δίνεται, μπορεί να κάνει καλά.
0: 3-4 χρόνια είναι
2: μεγάλη ακρίβεια.
0: Πρώτο, ναι, 3-4 χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι πρώτο στα προβλήματα που καταγράφονται στους πολίτες. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς, προφανώς.
2: Από πιο νωρίς. Ξεκίνησε από πιο νωρίς. Τελικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακρίβεια και κανένας δεν κουνιέται. Αλλά ας χαρούμε τις ευρωβουλευτές, ξέραν το πρόβλημα από πριν και έρχονται τώρα. Και να πει τι να πει ο κύριος Κούλογλου, και είναι και μεγάλος που ηλικιεύει τώρα από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Τώρα στα πω, τότε που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγε, βρε άνθρωπε του Θεού? Γιατί και είναι και άλλοι και ευρωβουλευτές. Δηλαδή βουλευόμαστε, πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν πληρώνουμε κι εμείς? Δεν είμαστε, ότι δεν πληρώνει η Ελλάδα Ευρωβουλή?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Χαμένα τα έχει ο κόσμος. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος και φοβάσαι τι θα δεις. που δεν μετράνε κάθε μήνα, το βάζουν στο περίπου εκεί, μετά από κανένα 2-3 μήνες.
0: Εντάξει, οι λογαριασμοί.
2: Επιστροφή.
0: Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ισορροπήσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια είναι αλλού η μεγάλη.
2: Και σιγά σιγά θα τα αυξήσουν όλα, κύριε Παρδάλη. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν θα τα αυξήσουν τώρα και το ρεύμα. Που φοβόμαστε να μην το ανοίξουμε το φάκελο που μας δίνουν εδώ μετά. Γιατί στο περίπου στο βάζω εγώ είδα επιστροφή. Βάλε εγώ από πού είναι επιστροφή. Ρωτά, α, λέει, μετρήστε με τότε. Τότε γιατί μου στέλνετε κάθε μήνα το λογαριασμό, ρε παιδιά. Να ξέρω. Γιατί μου το στέλνετε κάθε μήνα, αφού δεν μετράτε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Όλο αυτό με τον κύριο Κούλογλου με εκνεύρισε. Αυτά και με όλους εδώ που βγαίνουν. Όλους. Σήμερα εδώ άκουσα ότι κατεβαίνει. Δεν θέλω να πω το όνομα. Όνομα άγνωστο για εμάς, Πρεβεζάνου. Θα κατέβει, λέει, με το Πασόκ εδώ, Πρέβεζα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι μας φέρουν φυτευτούς εδώ σε αυτή την πόλη, ήθελα να ξέρω. Δεν θέλω να πω το όνομα.
0: Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Φέρνουν φυτευτούς τώρα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να είμαστε μια ήσυχη εδώ πόλη και όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται και έτσι να βάψουν να κάνουν, να μην προβγάλουν κάποια χρήματα με τα Airbnb, που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτό. Μόνο τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί τώρα, 2-3 χρόνια έχει. Και έρχονται όλοι εδώ από τα Βαλκάνια κάτω, μην νομίζετε ποιοτικός τουρισμός, καμία σχέση. Απλοί άνθρωποι είναι, απλοί άνθρωποι θα πάρουν στο σούπερ μάρκετ, να μπει μέσα καλοκαίρι πέρυσι, τώρα έχουν ξεκινήσει. Είναι, γιατί Αθηναία είμαι, έτυχε τώρα να βρίσκομαι εδώ, στην Πρέβεζα. Πώς λέγαμε καμιά φορά, με στο τρόλι, οι σαρδέλες ήμασταν, βγήκαμε στο τρόλι. Είναι ακριβώς έτσι τα σούπερ μάρκετ, από τους ανθρώπους που έρχονται για διακοπές στην Πρέβεζα από τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι. Ακριβώς έτσι. Είναι όλοι στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν, πάνε μέσα στη θάλασσα, γυρνάνε, κάνουν τη βόλη τους, ήσυχη πόλη είναι και ξαναφεύγουν οι άνθρωποι και από αυτό θα περιμένει να ζήσει η πόλη μου εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά πάντως δεν ξέρω πώς θα το μαζέψουν, πώς θα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Πώς θα το μαζέψουν, δεν μπορώ να καταλάβω, αν θα μαζευτεί. Τι να πω, ό,τι να πω είναι λίγα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να χαιρόμαστε, κύριε Παρδάλη, να χαιρόμαστε τους ευρωβουλευτές μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να τους χαιρόμαστε όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε
0: και
2: Παρδάλη.
0: Εγώ, να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Να διαβάσω μερικά. Για φανταστείτε, λέει, το 15 να συνεργαζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Δεν θα είχαν ξεκολλήσει και τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια και τα πλακάκια και... ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Καλό, λέει, αυτό, Τσίπρας θα πάρει τα χρήματα από αυτούς που έχουν και θα δώσει στους δεμπέλητες που δεν δουλεύουν. Γεια σου, ρε Ξηρομερή, τι λες, λέει, να βγει ο Τσίπρας και να ανέβει ο Βασικός στα 2 χιλιάρικα ή να βγει Χαριστιανού και να γίνει 3 χιλιάρικα ο Βασικός. Να πάμε σε πλειοδοσία. Θα ψηφίσω όποιον τον ανεβάσει στα 4 μετά. Αλλά δεν είναι 4 βασικός. Αλλά είναι. Κύριε Παρτάρη, λέει ο Λιβανιστής, θαυμαστής πρετοριανός του καθεστώτος στον Αρή, στον Αχρίωνο, συνομιλητή σας, ξεχνά τυχαία τη χρεοκοπία από τους Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, την κατάργηση δώρων 13ου και 14ου μισθών, τη μείωση μισθών και συντάξεων. Με καταβιβλημένες εισφορές, ενώ τα μέλη των μαφιόζικων κομματικών οργανώσεων αποθησαυρίζουν και από το πιάτσικο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Κώστας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αφήσαν ελεύθερους καμιά δεκαριά, 12 πώς είναι εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι, λέει, οι κατηγορούμενοι χίλιοι, ξέρω εγώ πόσοι. Κοντά 2.000. Χαμός. Κανονικά μου γράφει ο Γιάννης, θα έπρεπε το Αγίου Πνεύματος να είναι όλα κλειστά και όχι τα μισά, διότι είναι η μεγαλύτερη θεολογικά γιορτή από την κοιμήση Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. Ναι, ωστόσο έχει αποφασιστεί ότι κάθονται οι άνθρωποι του πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του πνεύματος. Οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω γιατί είναι άνθρωποι του πνεύματος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μας πήρε και μας μπάλα. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι του πνεύματος. Οι τράπεζες από πού είναι άνθρωποι του πνεύματος? Δηλαδή προσπαθώ να το συνδέσω με κάποιο τρόπο. Και δεν... ούτε χιουμοριστικά δεν μπορώ να το συνδέσω. Έλα. Τι? Ναι. Α, επειδή γράφουν, ναι. Επειδή κάνουν πράξεις. Όποιος κάνει πράξεις είναι άνθρωπος του πνεύματος. Εντάξει. Με αυτή τη λογική και ο Μανάβης άνθρωπος του πνεύματος είναι και έχει και Δευτέρη. Έτσι. Αλλά θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εκεί σε θέλω. Για πάμε ρε Γιώργη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τη μία, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κανονικά, λέει, της αναλήψεως έπρεπε να είναι κλειστές οι τράπεζες. Της αναλήψεως, σωστά. Σωστά. Βέβαια είναι άλλη ανάληψη, θρησκευτική, άλλη τραπεζική, αλλά το δέχομαι, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Ο κύριος Γιώργος έχει στείλει νωρίτερα, λίγα λεπτά μετά τη μία, έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα διαβάζω και μηνύματα που έχουν έρθει στα τζάγκ, δυστυχώς. Μπαίνω, λέει, σε πολλά σπίτια λόγω επαγγέλματος. Ο κύριος που μιλάει περιγράφει ακριβώς, ο κύριος από τα δυτικά προάστια, τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των οικοκυριών. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε καλά, όχι πλούσια, μου γράφει. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους λόγω των οικονομικών κρίσεων των προηγούμενων δεκαετιών και δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα το έχω ξαναπεί, κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών. Να μην πω σοκαρίστηκα, το ίσως να μην είναι σωστή η λέξη. Εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχιαστα τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης και πρώτα τόσο από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε, στην Τενερίφη. Μάλλον, λέει, δεν το ήξερα. Στη Μαδρίτη, ίσως και σε άλλες πόλεις, οι καταδικαστέντες από τροχονομικά γκράφιτι και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρέη στην εφορία τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ, με πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα το έχω ξαναπεί, κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών. Να μην πω σοκαρίστηκα, το ίσως να μην είναι σωστή η λέξη. Εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχιαστα τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης και πρώτα τόσο από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό.

Άρα, για να είναι κλειστά και ξενύχια στα τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα, για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης και πρώτα θα σε από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε στην Τενερίφη. Μάλλον λέει, δεν το ήξερα, στη Μαδρίτη ίσως και σε άλλες πόλεις οι καταδικαστέντες από τροχονομικά γκράφιτι και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρέη στην εφορία τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ με πρόγραμμα. Ίσως λέει για να ξαναρχίσουν να παίρνουν το μήνυμα μισθό επιβίωση των 1.200 άνεργοι και μη. Τώρα το υπόλοιπο κύριε Αλέξανδρε δεν το καταλαβαίνω. Δεν αναφέρεστε στα γκράφιτι προφανώς. Γιατί αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Το τροχονομικά είναι άλλο πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια για το τροχονομικό προφανώς. Γεια σας Τόρπη, με προβληματίζει λέει ο ΕΦΚΑ, το ενίκιο, η ακρίβεια, η αδικία, ο σεβασμός, η έλλειψη προφανώς σεβασμού, ο ρατσισμός. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά Τόρπη, αντεύχομαι. Είπαμε Δευτέρα πρώτα θέλω εδώ, το Άγιο Πνεύματος. Μία ώρα νωρίτερα, 8 και έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά από Τρίτη πάλι κανονικά. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο για την, θα αρχίσουμε να χάνουμε ύψος σταδιακά και θα πάμε για προσγείωση. Η Τριαντέρα λέει, γυναίκα μου που ζει με τους γονείς της και δεν έχει, Τριαντέρα γυναίκα που ζει με τους γονείς της και δεν έχει παιδιά και της πληρώνει ο φίλος της εξόδους. Όλα τα άλλα λεφτά τα χαλάει σε γούστα. Τι εννοείται από τη δουλειά της. Εντάξει, πόσες είναι οι γυναίκες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Ή πόσοι είναι οι άντρες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Έτσι κι αλλιώς λέει, όσο οικονομία και να κάνει δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Άρα όλα τα λεφτά τα σκορπάει. Εντάξει, αυτό δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, φαντάζομαι αφορά και τον άντρα. Μη σκάς λέει, θα γίνουν κινέζικα ή τουρκικά και θα έχουν πια τα μαγαζιά. Δεν τα αγοράζουν πια. Ό,τι ήταν να αγοράσουν οι Κινέζοι το αγόρασαν. Τώρα πια δεν έχουν ανάγκη. Γιατί από εκεί που ήθελε 20 μέρες να έρθει 25 από Κίνα το δέμα, τώρα σου έρχεται στις 6-7 μέρες, έχει εκτελονιστεί και το έχει πάρει η εταιρεία και το βάζει και στο κουτί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις πια και το περάσαμε και δεν σας βρήκαμε και περάστε και δεν είχαν περάσει ποτέ. Κουτάκι κατευθείαν, πας, χτυπάς τον κωδικό, το παίρνεις, έφυγες. Δεν τους νοιάζει πια να αγοράσουν, ό,τι αγοράσαν, αγοράσαν. Τις κάναν τις αποθήκες τους. Σύρωμερη τιμή, νομίζεις. Και τα μαγαζιά τα κινέζικα, αυτά τα παλιά τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είχαν ανοίξει κάποτε. Είχε, ας πούμε, ένα στιμα, έχει ακόμα, στη Μαραθώνος, φεύγοντας εκεί, πες το Παλίν είναι. Μύγες βαράνε. Γιατί αυτός που λέει πιο ακριβά από τα μαμαγαζιά του διαδικτύου.

Οπότε σου λέει άλλος, γιατί να πάω να το πάρω από εκεί. Το παραγγέλνω και έχω και εκπτώσεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Παραγγέλνεις από τα κινεζομάγαζα και μπαίνεις μετά από 3-4 μέρες και κάνεις αναθεώρηση τιμής. Και αν έχει πέσει τιμή, σου βγάζει και λογιστικό. Έχεις κάνει μια παραγγελία 70 ευρώ και ξαφνικά μπορεί να βρεθείς και με 10-15 ευρώ στην μπάνκα. Δεν στο βγάζει όμως από μόνος του. Μόνο άμα μπεις και ασχοληθείς και το ψάξεις. Αμέ. Πώς νομίζεις ότι τους έχουν τους πελάτες? Χιλιάδες δέματα κάθε μέρα. Βάλε το, Γεωργή.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τη μία. Σκέφτομαι καμιά φορά μόνος μου για τους μεγάλους μας ποιητές που έχουν γράψει αριστουργήματα. Τι μπορεί να σκεφτόταν, ας πούμε, ο Γκάτσος όταν έγραφε αυτό το στίχο? Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Αφήστε μετά, η μελοποίηση είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά όταν έγραφε αυτό το στίχο, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Ή ο Μάνος Ελευθερίου, ή ο Ελίτης, ή ο Σεφέρης, δεν ξέρω ποιος. Κύριε Ορέστη, δεν ακούγεσαι λίγα καλά σήμερα? Ναι. Εγώ πάλι καλά με ακούω, αλλά για να το λέτε εσείς το σέβομαι. Καλή ξεκούραση και σε σένα, ξηρομερίτη, όλα σχετικά είναι να ξέρεις αυτή τη ζωή. Και η ξεκούραση και όλα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, καλά, το φως μπορεί να μπει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχει πληγή για να μπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Λοιπόν, την εκπομπή που μου λέτε δεν την έχω δει. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια. Δεν τη λέω τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι πρακτικό το ζήτημα, δεν είναι και σωστό. Επίσης, στη φίλη που μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούει την εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και ακούει και ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι, τον αγαπά πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι με την έννοια του να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Και πολύ καλός δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι τι πρόβλημα να έχω. Προφανώς ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Έλεγχο θα σας κάνω στο τι ακούτε. Είναι δυνατόν? Θέλετε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Ναι, αυτή είναι μία από τις φράσεις τώρα, τα τσιτάτα που έχουμε βγάλει το Ελίτη, γιατί αν κάτσα διαβάσει το πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω τώρα για τους στίχους που έχουν μελοποιηθεί, για τα ποίηματα δηλαδή που έχουν γίνει τραγούδια. Εκεί είναι το μεγαλείο. Και που δεν γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενάκι μας, εδώ 9 με 11 μαζί στα δημοσιογραφικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης ήταν στο μικρόφωνο. Όσοι δεν έχετε φύγει και θα μείνετε, να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, να προσέξετε πολύ στο δρόμο. Όσοι έχετε φύγει επίσης, να περάσετε καλά. Και όλοι φύγετε ή μείνετε, να ξανασυναντηθούμε χωρίς να λείπει κανείς, πρώτα Θεός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 8, νωρίτερα από τις 5 η Λένα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, γιατί το Άγιο Πνεύματος είναι αργία για τους δημοσιογράφους και άρα το πρόγραμμα του Real FM διαμορφώνεται όπως και τα διαφοροποιείται όπως και τα Σαββατοκύριακα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο και τα λέμε πρώτα στη Δευτέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ρωσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στο κόμβο και θυσία.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

και δίψαλα να γίνω μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

εστιμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα.